καλοκαίρι. Φουλ καλοκαίρι. Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε και στην Ελένη Μενεγάκη. 56 λοιπόν γιόρτασε. Oh, ναι. Με τον Μάκη Πανταζόπουλο. Στα...
3: Πατζόπουλο.
2: Πατζόπουλο.
4: Περίμενε. Αυτή δεν ήταν με τον Ματέο, δεν ήταν παντρεμένη.
3: Ο ίδιος είναι.
4: Ματέο δεν το λέγανε.
3: Ο Μάκη είναι ο Ματέο.
4: Α, τον βάφτισε Μακή.
5: Ναι, τον πήγε. Πολύ πίθρα και γίνει νουνά.
4: Είναι με αυτόν.
5: Τώρα είναι και σύζυγο και νουνά.
4: Με αυτόν που έχει στην Άδρο τα ξενοδοχεία είναι.
5: Καλά, ρε, πού τα ξέρω, τι λαμόγιο είσαι.
4: Εγώ, ναι, αλλά απλά νόμιζα ότι είναι άλλο άνθρωπο.
3: Όχι, ο ίδιος
5: είναι αυτός.
2: Πέρασε πάρα πολύ όμορφα, πολύ ευχαριστήθηκε. Φύση να δει τα τζουμέρκα, Βασίλη.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη.
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Off, Panagiamo. Please do the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Λοιπόν, σημείωσε ένα άσημο. Χακί καφέ.
3: Χακί καφέ, τέλειο. Μ' αρέσει πολύ.
2: Και τέλος, μοβ με ένα άλλο χρώμα είναι φοβερό. Νότες καραμέλας.
4: Ωραία, φίλε, τι είπες τώρα.
2: Νότες καραμέλας.
4: Καραμέλας. Τι είναι αυτό το χρώμα νότες καραμέλας. Δεν το έχω ακούσει στη ζωή μου ποτέ. Τι νότες καραμέλας είναι αυτό.
3: Πορτοκάλο καφέ.
2: Μπράβο, άσημο. Είσαι στη λάτη μοζάτη. Μπράβο, κοριτσάρα.
4: Εγώ νότες καραμέλας μόνο σε καφέ έχω πιει.
2: Αυτό είναι το καινούριο χρωματάκι που παίζουμε τώρα αυτή την εποχή. Να ψάξετε να φορέσετε με νότες καραμέλας.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ρε φίλε.
3: Πόσα... που το λέει. Μα... επαγγελματικού επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Απ' την άλλη, Ρουσία. Η Ρουσία, γιατί.
4: Η Ρουσία, μαρία.
5: Αϊ, μπορεί Ρούσκα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Εντάξει, μην ξύνει μα χάρη σου να μην κοιτά. Δεν μπορώ άλλο πια παραδείγματα. αυτό που έχουμε γίνει, λε και είμαστε αδερφάκια και τα λοιπά. Εντάξει, είπαμε δηλαδή μέχρι ένα σημείο.
3: Έβγαζε μια φαγούρα.
2: Μέχρι ένα σημείο.
3: Θέλω να μου πείτε, αν σκέφτεστε πώς θα πετάξετε τα ρούχα σας όταν κάνετε σεξ.
2: Την πρώτη φορά που γνωρίζει κάποιον.
4: Θα πρέπει να τα διπλώσω, να τα βγάλω κανονικά, μ' αρέσει. Και το φουτεράκι μου και το τισερτάκι μου.
2: Πού τα κουμπάσει καρέκλα, κανονικά διπλωμένα.
4: Ναι, μη σου πω, μην ανοίξω και σιρτάρι να τα βάλω και μέσα. Αν ο χώρος που βρίσκεσαι είναι συμμαζεμένος, δεν μπορείς να πετάξεις τα ρούχα σου.
2: Αυτό τον έχω ικανό να σιδερώσει και πριν φύγει.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε και στην Ελένη Μενεγάκη. 56 λοιπόν γιόρτασε. Oh, ναι. Με τον Μάκη Πανταζόπουλο. Στα...
3: Πατζόπουλο.
2: Πατζόπουλο.
4: Περίμενε, αυτή δεν ήταν με τον Ματέο, δεν ήταν παντρεμένη.
3: Ο ίδιος είναι.
4: Ματέο δεν το λέγανε αυτή.
3: Ο Μάκης είναι ο Ματέο.
4: Α, τον βάφτισε Μακή.
5: Ναι, τον πήγε. Πολύ πίθρα και γίνει νουνά.
4: Είναι με αυτόν.
5: Τώρα είναι και σύζυγος και νουνά.
4: Με αυτόν που έχει στην Άδρο τα ξενοδοχεία είναι.
5: Καλά, ρε, πού τα ξενοδοχεία, τι λαμόγιο είσαι.
4: Εγώ, ναι, αλλά απλά νόμιζα ότι είναι άλλος άνθρωπος.
3: Όχι, ο ίδιος
5: είναι αυτός.
4: Πέρασε πάρα πολύ όμορφα, πολύ ευχαριστήθηκε. Φύση να δει τα τζουμέρκα, Βασίλη.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Λοιπόν, σημείωσε ένα άσημο. Χακί καφέ.
3: Χακί καφέ, τέλειο. Μ' αρέσει πολύ.
2: Και τέλος, μοβ με ένα άλλο χρώμα, είναι φοβερό. Νότες καραμέλας.
4: Ωραία, φίλε, τι είπες τώρα.
2: Νότες καραμέλας.
4: Τι είναι αυτό το χρώμα νότες καραμέλας? Δεν το έχω ακούσει στη ζωή μου ποτέ. Τι νότες καραμέλας είναι αυτό?
3: Πορτοκάλο καφέ.
2: Μπράβο, Νάση μου. Είσαι στη λάτη μοζάτη. Μπράβο, κοριτσάρα.
4: Εγώ νότες καραμέλας μόνο σε καφέ έχω πιει.
2: Αυτό είναι το καινούργιο χρωματάκι που παίζουμε τώρα αυτή την εποχή. Να ψάξετε να φορέσετε με νότες καραμέλας.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ρε φίλε.
3: Πόσα... που το λέει. Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Απ' την άλλη, Ρουσία. Η Ρουσία, γιατί?
4: Η Ρουσία, μωρέ.
5: Αϊ, μωρή Ρούσκα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: τις 6.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Εντάξει, μην ξύνεις μας χάρη σου να μην κοιτάς. Δεν μπορώ άλλο πια παραγωγή. Αυτό που έχουμε γίνει, λες και είμαστε αδερφάκια και τα λοιπά. Εντάξει, είπαμε, δηλαδή μέχρι ένα σημείο.
3: Έβγαζε μια φαγούρα.
2: Μέχρι ένα σημείο.
3: Θέλω να μου πείτε, αν σκέφτεστε πώς θα πετάξετε τα ρούχα σας όταν κάνετε σεξ.
2: Την πρώτη φορά που γνωρίζει κάποιον.
4: Θα πρέπει να τα διπλώσω, να τα βγάλω κανονικά, μ' αρέσει. Και το φουτεράκι μου και το τισερτάκι μου.
2: Πού τα κουμπάσει καρέκλα, κανονικά διπλωμένα.
4: Ναι, μη σου πω, είναι ανοίξω και σιρτάρι να τα βάλω και μέσα. Αν ο χώρος που βρίσκεσαι είναι συμμαζεμένος, δεν μπορείς να πετάξει τα ρούχα σου.
2: Αυτό τον έχω ικανό να σιδερώσει και πριν φύγει.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody. Κάθε πρωί στις 7.

0: Speakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευθερία.
4: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
6: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω εσύ ότι με ρόλο μιλάει το στόχο.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
7: φορά. Τι είπε.
1: Τελικά ποιος ήταν.
2: Μάλλον ο θείος μου.
8: Troublemakers.
9: Άλλες μπάλε.
8: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καραχιτσάκη.
10: Everyday μαλακή.
8: Καθημερινά 4 με 7.
11: It's amazing.
8: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
12: Troublemakers.
13: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφέ σου.
15: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
16: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος XL. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
8: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.

0: ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα, το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Έλα, έλα, παιδιά, καλημέρα. Άιντε, Νάνση, τρεις και σήμερα.
2: Αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, βάλσα μου στη ψυχή μου, ακούγεται αυτό.
3: Τρέλανες τώρα, έτσι πως το.
1: Απαπαπαπα, λες και μάζευε καπνά όλη μέρα. Παιδιά, καλημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα ο Μπιλ Νάγκης με την Boss Crew σε In The Morning φάση. Στο πρωινό του Zoo Radio που είναι έτοιμο για εσάς και σήμερα με τον Θοδωρή Κατσόχυρο.
3: Καλημέρα σας.
1: Και τον Ανσουλίνη μας.
2: Καλημέρα σας.
1: Που ελπίζουμε ότι θα αντέξουμε για άλλες τέσσερις εκπομπές.
2: Ναι, και τώρα, βεβαίως.
1: Τώρα ναι, τώρα. Τίποτα δεν έμεινε. Έχεις δίκιο. Και βεβαίως έχουμε επιτυχίες και σήμερα. Περισσότερη μουσική, άλλωστε καλοκαίριασε. Έχουμε τους διαγωνισμούς στο Beat The Bomb έως 200 ευρώ μετρητά στις 8 και 20 και 10 και 20 από την εταιρεία Αντιμάγης. TGI Fridays και Χαμπίμπι με γυάλα να τραγουδάτε σε 9 και 20 και σε λίγο η Σπιτόγατη με τα κοσμήματα Λαβή. Τα ωραία και τα όμορφα δεν σταματάνε εδώ. Σας έχουμε έρευνες, σας έχουμε ανέκδοτα, σας έχουμε κουτσομπολιά, επικαιρότητα. Όλα για σας, κυρίες και κύριοι, με πολύ πολύ ανεβασμένη διάθεση από τον Σκατζόκερο, ο οποίος χθες βγήκε, έμαθα.
3: Βγήκα, ναι. Ήπια το ποτό μου.
1: Ωραίος.
3: Ποτό αληθινό όμως.
1: Τι λες, ρε φίλε.
3: Με αλκοόλ μέσα.
1: Όχι φωτογραφία.
3: Όχι.
2: Δεν τον μπορώ.
3: Και γύρισα νωρίτως. Ναι, αληθινό.
1: Με κορίτσι βγήκες χθες?
3: Όχι.
1: Τι όχι, ρε.
3: Με δύο φίλους.
1: Πάλι με δύο φίλους.
3: Ναι, αλλά κοιτούσαμε κορίτσια.
1: Καλά, κοιτούσατε κορίτσια. Και εγώ κοιτάω το Μέση. Ξέρω να παίζω μπάλα.
2: Εγώ θέατρο δάσους πήγα χθες σε μια πολύ ωραία παράσταση. Πέρασα πάρα πολύ ωραία με δύο φίλες μου.
1: Όπως καταλάβατε, εγώ έμεινα στο σπίτι γιατί.
2: Τι να κάνεις.
1: Βγήκανε όλοι οι άλλοι. Εγώ κάθισα σπίτι με Αντωνάκη.
3: Και μια χαρά πέρασες.
1: Εντάξει, ναι, βγήκε η Ειρήνη χθες. Παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Έχουμε πολύ καλή διάθεση να τη μοιραστούμε μαζί σας. Σας στέλνουμε πρωινό καφεδάκι. Και επειδή είναι καλοκαιράκι και δεν τρώμε τώρα τα ζεστά, σήμερα κρύο σάντουιτς με κρέμα τυρί. Μην πω πάλι διαφήμιση που είναι φοβερό. Καλημέρα.

0: Mr. Teddy Swims, Mr. Know It All, η νέα του τραγουδάρα στο Zoo Radio. Καλημερούδια, όμορφα καλημερούδια, σεξι, σήμερα 28 του Ιούλη.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενεθλιά σας, είστε ανταγωνιστικό άτομο που έχει την ανάγκη να κερδίζει πάντα. Είστε αρκετά γνωστοί σε πολλούς κοινωνικούς κύκλους, τίνετε να ελέγχετε τους άλλους και δεν σας αρέσει να αφήνετε τίποτα στην τύχη. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Τζάκι Κένεντι Ονάση.
0: Μάλιστα, φίλε μου Σκάτς.
2: Τι κάνετε και δική μας, ακούτε 99,5 δράμα, 88,9 Αλεξανδρούπολη, Μέτρο FM 97,8 και σε όλη τη Θράκη, www.zuretto.gr, Spotify θα ακούτε όλες τις εκπομπές και έχουμε και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: 6931-908-908 για τις πρώτες καλημέρες και για οτιδήποτε θέλετε, παράδειγμα ένα Zoo Birthday Phone Call, οτιδήποτε θέλετε εσείς. Και φυσικά ο καιρός και σήμερα καλοκαιράρα είναι, άλλωστε 22 με 36 βαθμούς Κελσίου. Ο μέγιστος δείκτης UV είναι στο 10, που σημαίνει ότι βάζουμε αντιλιακό. Και βεβαίως πηγαίνουμε και στην Waterland για να περάσουμε τέλεια, αφού εκεί είναι ένας παράδεισος που τα έχει όλα. Μια καταπράσινη πολιτεία διασκέδασης, που εκτός παιδιά από τις νεροτσουλήθρες και τις πισίνες, μπορούμε να βρούμε πολλά πράγματα, όπως ποικιλία από εστιατόρια, snack bars, κιόσκια με hot dogs, χυμούς, καφέδες, γρανίτες, παγωτάρες και ό,τι άλλο μπορούμε να φανταστούμε στην καλύτερη Waterland που έγινε ποτέ.
1: Και σαν σήμερα το 1984, το θρυλικό soundtrack Purple Rain ανεβαίνει στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, στο Billboard 200. Το άλμπουμ έχει πουλήσει πάνω από 25 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.
0: Πάρα πάρα πολύ όμορφα, και τώρα μια τραγουδάρα από το παρελθόν που λατρεύουμε εδώ στο Zoo Radio. J-Lo.

0: Μπρ, αντρές, τόσο ρέντιο στην ημέρα που λέγεται Τρίτη και που μας κουνάει το μαντίλι για να την περάσουμε και αυτή. Τρίτη 28 Ιουλίου και οι έρευνες δεν σταματάνε ποτέ. Χειμώνα, καλοκαίρι είναι εδώ και μας φέρνει η Νάνση μας.
1: Και για άκουσε και αυτό, κακά τα νέα για όσες δεν έχουν αλφα στο όνομά τους. Καλά
0: αλφα.
1: Τα νέα όμως για όσες έχουν αλφα στο όνομά
0: Νάνση,
1: τους.
0: Νάνση, Ειρήνη, κλάψε.
2: Και πολλά έτσι κιόλας.
1: Λοιπόν, έχω και πολλά εγώ όντως.
0: Αναστασία, το... ναι, ναι, σωστά.
1: Και τον Άνση όμως έχει.
0: Γιατί
1: θέλω να σας πω ότι υπάρχουν έρευνες για το φαινόμενο που ονομάζεται name letter effect. Οι άνθρωποι τείνουν να συμπαθούν τα γράμματα του ονόματος κάποιου. Και λέει ότι όταν μια γυναίκα έχει στο όνομά της Α, τείνει να έχει κάποιες ιδιότητες θετικές.
0: Δηλαδή
1: Να είναι πιο συμπαθητική, να τραβάει έτσι.
0: Να σου πω κάτι, μήπως εσύ τις έρευνες γράφεις μόνη σου? Δηλαδή ξαφνικά τώρα το Α έχει μέσα μόνο συμπάθεια?
1: Άκου τώρα και εγώ πρώτη φορά το διαβάζω.
0: Πού τα βρεις αυτά τα...
1: Είδατε.
0: Στο εξωτερικό μήπως?
1: Ναι, στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει φωτογραφία την Αριάννα Γκράντε. Λέει ότι η εμπειρική απόδειξη είναι ελπής, αλλά το φαινόμενο αυτό ισχύει. Υπάρχει ένας χαρακτηρισμός που τείνουν, ας πούμε, να είναι πιο ελκυστικές και πιο εντυπωσιακές και να έχουν αυτοπεποίθηση.
0: Οπότε, κορίτσια μου, αν έχετε αλφα στο όνομά σας, επώνυμο όχι, έτσι, όνομα.
1: Όχι, όνομα.
0: Στο όνομά σας έχετε όλα αυτά τα πλεονεκτήματα, εσείς και η τυχαία.
1: Νάνση.
0: Αναστασία Νάνση Βλαχού, που την έχουμε εδώ στην εκπομπή μας. Σας στέλνουμε τα φιλιά και την αγάπη μας. Σε λίγο θα σας φέρουμε για την επικαιρότητα.
1: Βεβαίως.
0: Να πούμε την κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Πάνω απ' όλα όμως θα είμαστε εδώ μαζί σας για μία από τις τελευταίες μας εκπομπές. Να πούμε, επειδή μας ρωτάει εδώ ο φίλος μας ο Μιχάλης, ότι και του χρόνου θα είμαστε εδώ την ίδια ακριβώς ώρα, 7 με 11, σίγουρα μέχρι του χρόνου τον Ιούλιο. Για την τέταρτη χρονιά.
1: Είναι πολύ νωρίς.
0: Πάρα πολύ νωρίς.
1: Πολύ νωρίς.
0: Μόνο που μου το ρώτησες, σκέφτηκα να πω όχι. Τέλος πάντων, καλημέρα, καλημέρα.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 2263 18. delta360.gr.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Binakis and the Boss Crew in the morning.
7: I listen to them every morning and they make me laugh.
6: Το πιο κεφάτο πρωινό της πόλης στον Ζου 90,8.
8: Εδώ είμαστε, Σκατζούλη. Τι να πω, τον έπιασε τσιρλιπιπί τώρα. Τον τέτοιο τρέχει στην τουαλέτα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά. Να πω λίγο επικαιρότητα εγώ μέχρι να συνέλθει ο αγαπημένος μας.
9: Με παίρνει τηλέφωνο, τι θέλει.
8: Από την τουαλέτα. Τι τρελός είναι, δεν τον αντέχω. Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά μας. Πάμε να σχολιάσουμε λίγο επικαιρότητα μαζί. Να σου πω 2-3 πράγματα έτσι που συνέβησαν. Στιγμές αγωνίας εκτελήχθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας σε πτήση της Olympic Air που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα Πάρος, όταν καπνοί γέμισαν το εσωτερικό του αεροσκάφους. Και πιθανότατα τι μου εννοήματα μου κάνει ο ένας, ο άλλος εξαφανισμένος, παιδιά, τι ζω σήμερα. Στο χώρο της τουαλέτας δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς, ενώ τα ακριβά αίτια που προκάλεσαν έτσι αυτή την κατάσταση διερευνούνται από τις αρχές. Γενικά θέλω να σου πω ότι υπάρχει πάρα πολύ ταλαιπωρία στο αεροδρόμιο της Αθήνας, αφού πλέον έχουν παγιωθεί έτσι οι καθυστερήσεις τόσο στις αναχωρήσεις όσο και στις αφήξεις των πτήσεων. Σε άλλα νέα, είχαμε τρεις συλλήψεις. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για την έκρηξη και την πυρκαγιά που σημειώθηκε σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού εκεί στην Κορινθία, όπου στήχησε τη ζωή σε έναν άντρα ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας επιχείρησης. Έχουν έτσι συλληφθεί ως υπέτη των συνθήκων από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη. Στα καλά νέα, θα σου πω ότι περιμένουμε το μετρό μέσα στον Αύγουστο, το μετρό Καλαμαριάς. Είναι έτοιμες. Καλέ, δεν σου έχω ανοίξει το μικρόφωνο.
9: Αυτό σε έκανα το νόημα.
8: Το περιμένουμε, είναι έτοιμες λένε οι στάσεις. Έχουμε δει και κάποιες φωτογραφίες. Τώρα τον Αύγουστο δεν θα είναι κάποιος εδώ. Ποιος θα είναι ο Μητσοτάκης εδώ να έρθει να κόψει την κορδέλα?
9: Μήπως περιμένουν με την έκθεση που θα έρθει ο Μητσοτάκης τότε να κάνουν τα εγγένεια?
8: Λογικά ναι, αφού δεν προλάβανε το σήμερα.
9: Σε
8: γιατί
9: λέει τότε
8: σήμερα
9: με την έκθεση όλα μαζί.
8: Σήμερα ήταν η ημερομηνία, δεν προλάβαιναν, οπότε μάλλον. Τώρα λέμε μέσα στον Αύγουστο. Ναι. Σου λέω, ποιος θα είναι εδώ τον Αύγουστο? Ταχιάως. Τέλος πάντων, σε πάω λίγο και στον Τραμπ πριν φύγουμε. Στο θέμα της πώλησης των F-35 στην Τουρκία αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας χαρακτηριστικά πως η Άγκυρα είναι ένας, άκου τι είπε, εξαιρετικός σύμμαχος. Και τόνισε ότι κανείς δεν θα μου πει τι πρέπει να πουλάμε.
9: Τι λέει ρε παιδί.
8: Ναι ρε εσύ, το συγχύσανε. Και είναι εξαιρετικός σύμμαχος και τέτοια. Λοιπόν, θα μας πεις κίνηση.
9: Θα σας πω και λίγο κίνηση.
8: Περίμενε, πες μας λίγο, κύριε Θάνατος.
9: Πού είσαι, καλέ?
10: Στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο
9: Τσακό, με πες τηλέφωνο, ναι.
8: Έλα, πες λίγο κίνηση. Πες λίγο κίνηση.
9: Λοιπόν, περίμενε. Καλά την έκανε. Μάγκο η πόρτα. Λοιπόν, περιφερειακός, έχουμε λίγο κίνηση στο ύψος της Πολύκνης για το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται ανατολικά. Το άλλο ρεύμα που κινείται δυτικά δεν αντιμετωπίζει κανένα απολύτως πρόβλημα. Κωνσταντίνου Καραμαλή, λίγο και αυτή γεμίζει σιγά σιγά το ρεύμα που κατευθύνεται ανατολικά. Βασιλή Σόγα, Βασιλέως Γεωργίου, όλα κινούνται όμαλα. Και η Τσιμισκή έχει κίνηση από Χάνθ μέχρι Αριστοτέλους. Αυτά, Νάνση.
8: Ωραία, λοιπόν, πάμε για Σακύρα τώρα που μας αρέσει πάρα πολύ. Die, die, και να δούμε τι έχει πάθει ο Βασίλης. Πραγματικά, τι ζούμε εδώ πέρα μέσα.

0: Mr. Know It All. Teddy Swims, καλημέρα. Καλημέρα, γεια σου μημάρα μου. Καλημέρα, Μάγια. Καλημέρα, Νόρι. Μέρι, Εύα. Καλημέρα, Κώστα. Hello, Jojo. Και εμείς σας αγαπάμε, παιδιά. Καλημέρα, Βούλα. Καλημέρα, Φανή. Για να δω εδώ. 8 εργάσιμες εσύ. Εντάξει, εντάξει, θα τα καταφέρουμε. Καλημέρα στον Παναγιώτη και στον Ιορδάνη. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα, στην Έλενα. Καλημέρα στον Χρήστο και σε όλους όσους ακούνε Zoo Radio. Τι έχουμε τώρα, Σκάτς?
1: Τώρα έχουμε να παίξουμε τους πιτώ.
0: Α, ναι!
1: Ναι! Το ξεχάσατε.
0: Πες.
1: Έχουμε να παίξουμε τους πιτώ.
0: Α, ναι! Ναι. Συνέχισε.
1: Λοιπόν, για να κερδίσετε ένα κόσμο Αλαβή, δώρο επιταγή από τα καταστήματα Αλαβή αξίας 20 ευρώ, εάν αναγνωρίζετε το απόσπασμα που θα παίξουμε από την ελληνική τηλεόραση.
0: Τα κατάλαβες, Νάνση?
2: Βέβαια.
0: Γιατί είσαι και ξεχασιάρα, δεν νοιάζεσαι.
3: Αυτή που βάλε στον κόμενο εδώ.
4: Κάθισε κάτω, κατηγορούμενε.
3: Μισό.
5: Αυτό είναι το τρίτο πρόσωπο. Μια χαρά πρόσωπο.
0: Κυρίες και κύριοι, ψάχνουμε αυτή τη σειρά από την ελληνική τηλεόραση. Αρκεί να μας τηλεφωνήσετε στο 2310-232-908 και να πείτε τη σωστή απάντηση. Και φυσικά η δωράρα μας θα είναι για εσάς 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή με υπέροχα κοσμήματα, ειδικά για το καλοκαίρι. Πω, πω, Θεέ μου, φοβερά, ειδικά τα βραχιολάκια τους, και για άντρες και για γυναίκες.
3: Αυτή που βάλε στον κόμενο εδώ.
4: Κάθισε κάτω, κατηγορούμενε.
3: Μισό.
5: Αυτό είναι το τρίτο πρόσωπο. Μια χαρά πρόσωπο.
0: Οκ, 2-3-10-2-32-9-08, ενώ εμείς ετοιμάζουμε τη μηχανή του χρόνου.
6: Η μηχανή του χρόνου στον Zoo 90,8.
0: Είναι η TLC από το παρελθόν. No Scrubs, καλημέρα, καλημέρα.

0: Άρα, The Spechaa είναι για καλοκαίρι. Τα τραγούδια της Ροζαλία, ένα παραπάνω, πώς να το πεις δηλαδή. Και τώρα, αν θέλεις το Great Grill, grill στο πιάτο, στο χέρι ή στο σαλόνι για, για το βραδάκι σου, για την ωραία έτσι, παρεΐτσα που θα έρθει, τότε είσαι για Σαβίκο και μπαίνεις στη φάση με το Σαβίκο Σαπ για να βρεις άπαιχτες προσφορές και να ξεκινήσει καλά η μέρα σου. Ζουμερά ελληνικά κρέατα, 100% ελληνικά και γεύσεις που δεν παίζονται σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα, να σας πω, στην Πραξιτέλου 43, στο Σύνταγμα. Έχουμε ζώδια.
1: Φύγαμε.
0: Μπανιάστηκες, έλα.
1: Κρυός ημέρα, απαιτεί περισσότερη ψυχραιμία από όσοι εσύ ως πιστεύεις.
0: Ναι.
1: Αύρος, η σημερινή ημέρα μπορεί να σε φέρει αντιμέτωπο με μικρές απογοητεύσεις. Δίδυμος, απόφυγε να συνδυάσεις το συναίσθημα με οικονομικές αποφάσεις. Καρκίνος, προσπάθησε να παρατηρήσεις τι πραγματικά σε ενοχλεί. Λέων, διατήρησε την αυτοπεποίθησή σου. Παρθένος, δώσε χρόνο στον εαυτό σου. Ζυγός, η ανάγκη σου να αποκτήσεις την ισορροπία είναι έντονη. Σκορπιός, η μέρα ευνοεί την ενασχόληση με ένα προσωπικό σχέδιο. Τοξότης, απόφυγε συγκρίσεις και τον ανταγωνισμό. Εγώκερος, πρόσεξε ιδιαίτερα όσα λες σε στιγμές έντασης. Υδροχόος, δώσε χρόνο στη σκέψη σου να οριμάσουν. Και τέλος, ηχθείς, μην προσπαθήσεις να λύσεις όλα τα προβλήματα μέσα στην ημέρα.
0: Γιατί δεν λες λύσεις και λες λύσεις.
1: Να λύσεις.
0: Έγινες τράπερ.
1: Έτσι.
0: Κόβεις τα.
1: Πιο σεξι.
0: Τις λέξεις. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο. Στην Κελίτσα την γλυκιά. Άλλη μια εβδομάδα λέει. Και βγαίνω σε άδεια. Ω, Κελίτσα μου, καλά να περάσεις. Και στον Νικόλα. Τι έγινε ρε παιδιά, πολύ ρετάρισμα πέφτει σήμερα στην εκπομπή. Ξενυχτήσετε χθες πουλάκια μου. Εχθές παιδιά έκανα νταντά, δεν η Ειρήνη βγήκε, αράξαμε, πήγαμε πάρκο, παίξαμε μέσα στο σπίτι, ξαναπαίξαμε, κάπου κάποια στιγμή πάμε να ξαπλώσουμε, να πούμε καμιά ιστορία για να κοιμηθούμε και μας πήρε ο ύπνος μέσα σε 5 λογικό. Λεπτά. Τι να κάνουμε, κουραστήκαμε χθες. Οπότε όχι, κοιμάμαι στις 11.30 για να καταλάβετε. Από τις 11.30, εγώ. Ποιος εγώ.
1: Και στις 3 να βγεις μετά πάλι καλά.
0: Έτσι. Σηκώθηκα 12.30 ώρα και έφαγα μια φέτα με ψωμί. Ζυμωτό.
2: Σκέτη.
0: Ναι, έτσι και τι.
2: Όχι, λέω ψωμί σκέτο.
0: Γιατί δεν κατάλαβα. Τι, εσύ το τρώσε σκέτα του χρουμπάδε, τι διαφορετικό έχει.
2: Ναι, παιδί μου, κάνει εντύπωση. Σηκώθηκε και έφαγε μια φέτα ψωμί σκέτη. Εσύ.
0: Ναι.
2: Δεν έβαλε κάτι πάνω, ένα φυσικό βουτυράκι. Ένα
0: είναι ωραία η σκέτο ψωμί. Τρώμε στην Θεσσαλία πάρα πολύ εμείς. Εμείς τρώμε. Γιατί νοιαζόμαστε για την υγεία μας. Για να χορτάσουμε, για να περάσουμε ωραία. Καλημέρα, καλημέρα. Εσάς σας αρέσει να τρώτε πλάκα-πλάκα σκέτο ψωμί. Έτσι, όταν δεν θέλετε να κάνετε τίποτα άλλο. Απλά λίγο να φτιαχτείτε. Παλιά μάλιστα έκανα και το άλλο. Βέβαια είχα συν 3-4 κιλά. Έπαιρνα ψωμί από το φούρνο και το έτρωγα το μισό στη διαδρομή.
2: Εντάξει, άμα είναι από το φούρνο ζεστό,
0: ναι.
2: Και φρέσκο,
0: και αυτό, και αυτό ήταν ζεστό, ήταν. Όχι ζεστό, δεν ήταν. Ήταν φρέσκο, ήταν τη ημέρα. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Χρήστο. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Μην ξεχνάτε.
3: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931 908 908. Boom και ενώ όνομα και ηλικία.
4: Troublemakers. Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
5: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
6: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
7: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
8: Καλά ξεκίνησε αυτό.
9: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
5: Καδιά.
9: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές.
5: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
9: Σκέψου κανένα δυο

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψηλό γουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 με 7, το πρόβλημα σε κάθε λύση. Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
3: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
9: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα 850 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Zoo News. Η αντίστροφη μέτρηση για τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά συνεχίζεται. Η έναρξη της εμπορικής λειτουργίας μετατίθεται για τον Αύγουστο. Νέο επεισόδιο μεταφοράς σαχαριανής σκόνης ξεκινά από σήμερα, το οποίο αναμένεται να επηρεάσει σταδιακά το σύνολο της χώρας. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε χθες ότι οι συνομιλίες των ΗΠΑ και του Ιράν υπάρχουν καλές πιθανότητες να φέρουν αποτέλεσμα και στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel εντάσσεται ο Ράιαν Γκόσλινγκ και θα υποδηθεί το εμβληματικό ρόλο του Ghost Rider στη νέα αυτόνομη ταινία του χαρακτήρα. Καιρός έθριος αναμένεται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφά το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Επιστροφή και πάλι, είναι ο Bill Nackis με την Boss Crew σε πολύ morning φάση και σήμερα έως και τις 11 για να περάσουμε τέλεια 28 του Ιουλίου. Και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, τι έχουμε, Νάνση?
3: Λοιπόν, έχουμε μια έρευνα πόσες φορές σκέφτονται το σεξ οι άντρες και πόσες οι γυναίκες. Ναι. Έχουμε την παιχνιδάρα μας, το Be The Bomb, για να κερδίσετε έως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκης.
2: Η οποία είναι δίπλα μας και σήμερα και είναι η καλύτερη επιλογή για σένα που είσαι επαγγελματίας θέρμανσης, ίδρυυσης ή κλιματισμού.
3: Έχουμε τα κουτσομπολιά από το Σκοτζόχυρο, την καλή είδηση και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Μια βόλτα στους δρόμους της πόλης, αν και τα πράγματα ελπίζουμε ότι είναι χαλαρά αυτό το καιρό.
0: Στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
4: Έτσι ακριβώς, είναι χαλαρά. Λίγο κινησούλα συναντάτε εσείς στο περιφερειακό που κινείστε ανατολικά στο ύψος Επταπύργιο. Ένα μικρό κομμάτι. Το άλλο ρεύμα δεν αντιμετωπίζει κανένα απολύτως πρόβλημα. Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασιλή Ζόγας, Βασιλεός Γεωργίου, Τσιμισκή, Εγνατία, Αγίου Δημητρίου. Όλα αυτά είναι πεντακάθαρα. Και ένα μικρό κολληματάκι, φανάρια Χάνθ και τίποτε παραπάνω.
2: Γλυκιά, καλημέρα στην αγαπημένη μου τη Φένια, η οποία λέει ότι ακόμα φτιάχνουμε ψωμάκι στο φούρνο μας εδώ στο χωριό και δεν το πέραμε από αλλού, λέει, όπως τώρα το ξέσκιζα αδιανόητα, σκέτο χωρίς τίποτα, απλά υπέροχο, όντως είναι το καλό ψωμί, παιδιά, σκέτο είναι καταπληκτικό και όποιοι δεν έχουν φάει σκέτο ψωμί, δεν ξέρω, μου τρελαίνει το μυαλό. Μου τρελαίνει το μυαλό. Καλημέρα στον Παναγιωτάρα, ο οποίος είναι εδώ. Έχετε καθόλου τύψεις, ρωτάει την Άνση ειδικά, που βγαίνει σε άδεια, λέει, και εμείς θα δουλεύουμε μέσα στο λιοπύρι?
3: Όχι.
2: Στο αγόρι μου. Τύψεις για τίποτα. Δεν νοιάζεται. Αυτή είναι η αλήθεια.
3: Σήμερα είναι αυτό το
2: αυτή
3: μότο.
2: Είναι η αλήθεια. Καλημέρα, καλημέρα. Ο Σάκης λέει, ζεστό ψωμί, τίποτε άλλο στον κόσμο σε γεύση. Αυτή είναι η αλήθεια.

0: For someone else, Benson Boone στο Zoo Radio, στο δικό σου πρωινό παρεάκι που και σήμερα είναι εδώ. Και βεβαίως, παιδιά, έχω καταλήξει ένα συμπέρασμα. Δεν γίνεται να μπούμε στα Mosaic Stores και να φύγουμε με άδεια χέρια. Γιατί πηγαίνουμε για ένα πραγματάκι και ξαφνικά βρισκόμαστε να χαζεύουμε διακοσμητικά, gadget, ήδη για το σπίτι μας, δωράκια, σχολικά, beauty προϊόντα. Και λες, θέλω αυτό, θέλω το ένα, θέλω το άλλο. Οπότε τώρα που υπάρχουν και οι εκπτώσεις στο 70%, είναι ακόμα πιο δύσκολο να αντισταθούμε. Δύο σημεία στην Θεσσαλονίκη. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και στην 28 Οκτωβρίου 16 στο Νεύος, μια βόλτα δυτικά να περάσουμε και ωραία. Mosaic Stores, πάμε για άλλα. Νάνση,
1: για πείτε μου, επειδή σας έχω απέναντί μου, πριν σας πω τη μελέτη και τι έδειξε, εσείς μέσα σε μία ημέρα πόσες φορές σκέφτεστε το σεξ?
2: Κάνα δυο.
1: Μετράτε?
0: Κάνα δυο.
2: Κάνα δυο.
0: Εγώ δεν βγαίνω, άπειρες.
1: Άπειρες. Λοιπόν, μια πρόσφατη μελέτη δείχνει ότι οι άντρες σκέφτονται το σεξ περίπου 19 φορές την ημέρα.
2: Πολύ πίσω έχω μείνει.
1: Εσύ ναι, τι μόνο, κανένα δυο. Ενώ οι γυναίκες γύρω στις 10.
0: Κανένα δυο, ξέρεις γιατί τις σκέφτεται. Την ώρα που πληκτρολογεί, το γνωστό. Και μετά.
1: Το
0: μετά
1: κάνει. Λέει,
0: τι ωραία που έκανα. Τι ωραία που το έκανα και σήμερα.
2: Αν δεν υπάρχει σύντροφο, τι να κάνει.
0: Τι να κάνω.
1: Δεν έχει σχέση.
0: Μα άμα δεν έχει σύντροφο, σκέφτεσαι πιο πολύ το σεξ, ρε.
1: Ναι,
2: εγώ δεν θα σου περνάει.
0: Έλα, δεν θα σου περάσει ποτέ σε αυτό το πράγμα. Τι να σου πω τώρα. Έλα, συνέχισε.
1: Το έβριμα αυτό αναδεικνύει διάφορες διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα δύο φύλλα και το πώς προσεγγίζουν την οικειότητα.
0: Δηλαδή, εσείς δεν το σκέφτεστε.
1: 10 φορές. Εμείς 10, εσείς 19.
0: Εντάξει, σιγά. Ναι. Δεν είναι και 100 με 5.
1: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Όχι, αλλά υπάρχει έτσι αυτή η πολυπλοκότητα της ανθρώπινης σκέψης και της διαφορετικής συμπεριφοράς ανάμεσα στους άντρες και στις γυναίκες. Αυτό ήθελε να αναδείξει η έρευνα.
0: Λέει για την ώρα που το σκέφτεσαι.
1: Όχι.
0: Γιατί εμείς σκεφτόμαστε απλά, ξέρω εγώ, τα οπίστια και λέμε, ωχ! Και τελειώνει
1: και
0: αυτό.
1: Τέλος.
0: Ενώ εσείς μπορεί να σκέφτεσαι τα οπίστια ενός και λέτε, μα τι ωραία, θα ήταν τώρα να τα εδώ.
1: Αυτό είναι η πολυπλοκότητα του γυναικείου εγκεφάλου.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Δεν μας μένει χρόνος για τις άλλες 9 φορές, λες.
0: Για να
1: σας ισοφαρίσουμε.
0: Εμείς λέμε. Και όταν πίνουμε μπύρες έξω.
2: Όπω, τι είναι αυτό. Όπω,
0: τέλος. Τέλος. Οι άλλοι λέει, α πούμε, τι είναι αυτό, τι δουλειά λες να κάνει. Λες να είναι ευγενικός. Αν βγούμε μαζί, α πούμε, θα μας κοιτούσε τόσο ωραία όπως κοίταξε και την κοπέλα. Τι ωραίο κορίτσι αυτό. Δεν είναι όμως τόσο όμορφη σαν και εμένα. Εγώ θα μπορούσα να έχω καλύτερο. Ενώ εμείς με ένα όπω.
2: Αυτό ήταν.
0: Τελειώσαμε. Παιδιά, καλημέρα. Έχετε 5 λεπτά ακόμη να στείλετε μήνυμα για το Beat the Bomb για να κερδίσετε έως 200 ευρώ μετρητά, ενώ εμείς σας φέρουμε κομματάρα από το παρελθόν. Τεμποτέ!

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: πολύ ωραίο. I Follow Rivers, The Magician Remix. Είναι η Λίγκη Λί στο Zoo Radio, στο δικό σου πρωινό παρεάκι. Και σήμερα Τρίτη, και να απευθυνθώ σε εσάς που είστε επαγγελματίες και αναζητάτε να εμπλουτίσετε τα έργα σας με καινοτόμες εφαρμογές ηλιακών θερμικών συστημάτων. Τότε λοιπόν η Δημάκης είναι εδώ και είναι ο συμμαχός σας, έτσι απλά. Αφού διαθέτει πλούσια γκάμα σε ηλιακούς θερμοσύμφωνες διπλής ή τριπλής ενέργειας, συλλέκτες και μπόιλερ όπως αυτά της EcoSol. Η εταιρεία Δημάκης είναι η κορυφαία επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Και φύγαμε γρήγορα να συναντήσουμε την παίκτρια της ημέρα.
1: Τώρα. Παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Zoo 90,8.
0: Εκεί είναι η Τζέννη. Τζέννη, καλημέρα.
2: Καλημέρα και πάλι.
0: Πώς είσαι?
2: Είμαι πολύ καλά, εσύ?
0: Είσαι πολύ καλά. Σε βλέπω πολύ ήρεμη. Πού είσαι τέτοια ώρα?
2: Στη δουλειά μου.
0: Και είσαι τόσο ήρεμη?
2: Ναι, έχω βγει σε έναν χώρο για να μπορέσω να μιλήσω.
0: Καταλάβατε πως είναι ήρεμη στη δουλειά, στη δουλειά
3: τους. Μάλλον οι συνάδελφοι.
0: Λοιπόν, έτσι, μπράβο. Φιλινάδα, έχεις ξαναστείλει μήνυμα?
2: Ναι, έχω ξαναστείλει 3-4 φορές.
0: Α, τόσο μόνο?
2: Ναι.
0: Τυχερή η φιλενάδα. Τυχερή. Παιδιά, καλημέρα. Θα μας πεις αν ξέρεις τους όρους του παιχνιδιού.
2: Αν θέλετε να μου το θυμίσετε πάλι.
0: Φωνάζουμε δυνατά στόπο όταν ανεβαίνει προς τα πάνω.
2: Ωραία.
0: Η βόμβα για να κατοχυρώσουμε. Και βεβαίως ντυλάρουμε πριν για να δούμε ποια βόμβα θα ανοίξουμε. Okay?
2: Okay.
0: Καλή επιτυχία. Πρώτη, δεύτερη ή τρίτη βόμβα τώρα?
2: Θα επιλέξω, ναι, την τρίτη.
0: Την τρίτη βόμβα, σκατζόχυρε.
4: Από χθες παιδεύεστε με την τρίτη. Σήμερα, ναι, θα πάω με τα νερά σας.
0: Άρα
4: σου είναι, φαίνεται... είναι καλή.
0: Είναι καλή η βόμβα τρία, λέει η γλυκιά μου Τζέννη. Έλα.
3: Εμένα δεν με τρελαίνει, να σου πω την αλήθεια, η τρίτη βόμβα, Τζέννη. Όχι.
0: Όχι, είπε η Νάνση. Όχι, είπε για την τρίτη βόμβα. Λοιπόν, Νάνση δεν τρελαίνεται. Σκατζ γουστάρι.
4: Γουστάρω, ναι.
0: Και η Τζέννη τι λέει?
3: Δύσκολη απόφαση.
0: Έλα Τζέννη μου, πρέπει να την πάρεις. Θα μείνεις στην πρώτη σου επιλογή. Θα μείνεις στην τρίτη βόμβα. Δεν θα αλλάξει η βόμβα. Άρα θα πας με το ένστικτό σου και με το ένστικτο του σκατζόχυρου. Και θέλω να μου πεις τώρα, αγαπημένη μου Τζέννη, εάν είσαι 100% σίγουρη γι' αυτό, για να πάμε σε μια προσφορά. Ναι ή όχι?
2: Είμαι.
0: Λοιπόν, θα δώσουμε 40 ευρώ στην φιλενάδα Τζέννη για να μην ανοίξει καθόλου την τρίτη βόμβα. Έτσι να τα πάρει εύκολα, να τα βάλει στο παντελονάκι της ή στο φουστανάκι της και να πιει στην υγειά μας. Ή αν θέλει να ρισκάρει και να δει αν μπορεί να κερδίσει περισσότερα.
2: Θα ρισκάρει.
0: Θα ρισκάρει, Τζέννη, κυρίες και κύριοι. Θα δούμε αν θα κάνει καλά ή όχι τα 40 ευρώ μέσα στο παντελονάκι, το δικό μας πια. Και καλή επιτυχία, Τζένουλα μου. Καλή επιτυχία.
1: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ.
2: Από stop.
0: Stop.
1: 80 ευρώ.
0: Στα 70 σταμάτησες.
1: 90 ευρώ. 100 ευρώ. 110 ευρώ. 120 ευρώ.
0: Κέρδισες 70 ευρώ!
2: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήταν ωραίο, ήταν εύκολο ή ήταν πάρα
2: εύκολο, πολύ εύκολο? Όχι, πάρα πολύ εύκολο.
0: Δεν αγχώθηκες ούτε τόσο δά? Αυτό μου άρεσε.
2: Όχι,
0: πάρα
2: καθόλου.
0: Πολύ. Μπράβο, είσαι η ήρεμη δύναμη του παιχνιδιού σήμερα. Κέρδισες 70 ευρώ. Μπορείς να κερδίσεις 110. Αλλά νομίζω ότι τα πήγαμε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Okay?
2: Τέλεια, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Θα επικοινωνήσει η γραμματεία στην ημέρα μέσα από όταν σηκώσεις ένα τηλέφωνο που μπορεί να μην ξέρεις για να σου πει πώς θα πάρεις τα μετρητά σου. Okay?
2: Εντάξει, έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα από τα φιλάκια.
2: Καλημέρα.
0: Magnetic στο Zoo Radio. Γλυκές, όμορφες καλημέρες. Περισσότερο Beat the Bomb, περισσότερα μετρητά στις 10 και 20.

0: όμορφα. Καλημερούδια σε έξι, σε όλους και σε όλες εσάς. Καλημέρα στην γλυκιά μας την Ιωάννα που είναι εδώ και σήμερα. Φιλάκια πολλά. Στο Σωτήρι, στον φίλο μου τον Χρήστο, ο οποίος ρωτάει το ίδιο πράγμα εδώ και πολύ καιρό. Αν το βάζω στην κλήρωση, γιατί να με σε βάλω, βρε αγόρι μου. Όλους σας βάζω στην κλήρωση. Και δεν σας βάζω εγώ βασικά. Το πρόγραμμα σας βάζει αυτόματα. Διαβάζει Μπόμπι Βόμβα. Αν δεν στέλνετε Μπόμπι Βόμβα, δεν παίρνετε στην κλήρωση. Σας τα έχω πει αυτά. Καλημέρα στον Δημητράκη που είναι εδώ. Καλημέρα και στην Βίλη μας. Καλημέρα και στον Μινά, ο οποίος λέει: παιδιά, λίγο ακόμα έτσι να σας απολαύσουμε και μετά την επόμενη εβδομάδα κατάθλιψη. Πώς θα δουλέψουμε, βρε! Έλα, τα καταφέρετε λίγο αποτοξίνωση. Λίγο αποτοξίνωση, φτάνει τόσο. Πάμε λίγο να δούμε κανένα ωραίο κουτσομπολιό τώρα με το σκατζόχυρο.
1: Λοιπόν, σας πάω λίγο Αμερική και στην τελευταία συναυλία των Bon Jovi στο Madison Square Garden, όπου έκρυβε μία έκπληξη. Ξαφνικά εμφανίστηκε ο φοβερός Bruce Springsteen και τραγούδησε μαζί με τον Bon Jovi.
0: Ναι.
1: Και λέει, τον καλωσόρισε φυσικά ο Bon Jovi, λέει: κυρίες και κύριοι, ο ένας και μοναδικός Bruce Springsteen.
0: Έτσι είπε ακριβώς. Τι παρουσίαζε, Τσίρκο Μετράνο.
1: Έτσι ακριβώς τραγούδησαν, λέει, μαζί το Who Says You Can't Go Home.
0: Ω, δύσκολο αυτό, πώς θα το πάνε.
1: Έλατε. Και άλλα τραγούδια, The Promised Land και τα λοιπά. Και πέρασαν πάρα πολύ όμορφα και φυσικά το χάρηκε και ο κόσμος που βρισκόταν εκεί στη συναυλία.
0: Μπράβο, μπράβο. Κάτι άλλο.
1: Πάμε τώρα σε μια ζήλια, θα έλεγα εγώ.
2: Ζήλια.
1: Η Αλεξία Κεφαλά, influencer και σύντροφος του FY,
0: ναι,
1: πήγανε και αυτοί στην Ήδρα και στον Πόρο που ήταν οι Bieber's εκεί, η οικογένεια Bieber.
2: Τι, και ζήλεψα που δεν είπαμε γι' αυτό.
1: Όχι, νίκιασε το ίδιο σκάφος.
0: Οπα.
1: Που έκαναν βόλτες ο Justin Bieber και η σύντροφός,
2: ναι,
1: του,
2: ναι.
1: Και έψαξε να βρει να νοικιάσει και το ίδιο δωμάτιο που μείνανε.
0: Τι θέλει, παιδί μου, είναι τρελή με τον Justin αυτή.
1: Ήθελε να κάνει τα ίδια πράγματα που κάνει και ο Τζάστιν. Γιατί λέει με τον FY εμείς δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά.
2: Oh, wow. Τι FY, ναι, τι Justin Bieber.
1: Γιατί.
0: Αυτή πλάκα οι τράπερ δεν έχουν την ίδια πέραση που σε είχαν πριν από 4-5 χρόνια. Στις συναυλίες, το ένα, στο άλλο κτλ. Δεν τους ακούω τόσο πολύ.
2: Έχουν άραγε τα λεφτά για να νοικιάσουν τα ίδια με τον Bieber.
0: Εντάξει, μπορεί να τα έχουν, μπορεί να τα έχουν βγάλει.
2: Ξέρω, ρωτάω.
0: Γενικά πάντως σε αυτή την μουσική σκηνή βλέπω ότι ενώ εκτοξεύθηκε κάποια στιγμή και κάνανε απίστευτα event κάθε καλοκαίρι, χειμώνα, φθινόπωρο. Τώρα ουσιαστικά μόνο τραγούδια βγάζουν και αυτά. Δεν πάνε και τόσο πολύ. Στο Τσιφτετέλ το γυρίσει ο Έλληνας.
2: Τι να κάνεις.
0: Ναι. Ό,τι είναι τώρα.
1: Ο Λάιτ παντρεύτηκε και έκανε οικογένεια. Ο Σνίκ παντρεύτηκε και έκανε οικογένεια.
0: Τι σημαίνει αυτό, αν παντρεύεσαι δεν μπορείς να.
1: Και αυτοί ψιλοκόβουν λίγο. Βλέπω ότι δεν είναι τόσο ενεργοί όπως ήταν. Έχουν ηρεμήσει σαν χαρακτήρες.
0: Ναι.
1: Έχουν αλλάξει σαν άνθρωποι.
2: Δεν πλακώνονται στο ξύλο.
1: Δεν έχει αυτό που κάνουν οι τράπεζες.
0: Δεν βγήκε κανάλι όμως. Αυτό σου λέω. Συνεχίζει η μουσική σκηνή. Υπάρχει. Εγώ ακούω κάτι κάγκορες και ανοίγουν τέρμα. Κόλαση.
1: Θα έχει, αλλά δεν τους ξέρουμε εμείς μάλλον.
0: Αλλιές.
1: Δεν θα έχει, μάλλον θα έχει.
0: Όχι, βγαίνουν κάτι αξιόλογοι καλλιτέχνες τώρα που είναι ο Απόνος, η Κάριο. Αυτοί ουσιαστικά είναι πιο ψηλά πια. Δεν ξέρω, παιδιά, μήπως έχουμε μείνει πίσω. Εσείς που ακούγατε με τρέλα την τραπ μουσική, συνεχίζετε την ακούτε, βγαίνουν καινούργια τραγούδια. Γιατί εμείς κάτι τέτοιο δεν ακούσαμε. Έλα, στείλτε κανένα μηνυματάκι στο 6931-908-908. Είναι το Viber του ραδιοφώνου.
3: Λίγο μετά τις 8.30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
6: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. προλάβετε.
7: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑ πια ΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
8: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
9: Hey, ChatGPT.
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου.
10: Το ίδιο.
9: Φακούς επαφής.
10: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι είπες?
10: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
11: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
12: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο.

0: το Die with a Smile. Είναι το Zoo Radio. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε εδώ και σήμερα. Και για πάμε λίγο να μιλήσουμε για το απόλυτο upgrade του καλοκαιριού. Είναι μια νέα εποχή που έχει έρθει στην Θεσσαλονίκη μας. Είναι η νέα ολοκένουργια εποχή της Waterland, η καλύτερη Waterland που είχαμε ποτέ. Με ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά πέντε καινούργια παιχνίδια που έρχονται να προσθεθούν στη μεγάλη γκάμα του πιο διασκεδαστικού καλοκαιρινού προορισμού.
1: Ανακαλύψτε τις νέες Extreme Nero Τσουλήθρες, το διάσημο χωνί, τις πισίνες κυμάτων για υδρομασά, το νησί των πειρατών, τον Ταρζάν, την παιδική ζούγκλα, το ποταμάκι με τις αμπρέλες και τόσα τόσα άλλα που αγαπάμε στη Waterland.
0: Καλημέρα να πούμε στη γλυκιά μας την Ελένη που κατάλαβε ότι είστε στο 3 και σήμερα εσείς. Ναι, είμαστε σε αυτό, αγαπημένοι μου. Εμείς λέει μετράμε 35 και σήμερα. Ωρε φιλενάδα.
2: Θα γυρίσουμε γλυκό.
1: 35 και σήμερα πότε θα πάνε.
0: Σεπτέμβριο θα πάνε. Καλημέρα στο Βασίλειο, ο οποίος μιλάει για μια τυρόπιτα των 12 ευρώ που είδε σε ένα ρεπορτάζ και μιλάει για την ακρίβεια στην Ελλάδα. Και θα πω το εξής. Όταν υπάρχει εδώ η τυρόπιτα των 12 ευρώ και πας και την αγοράζεις, είσαι βλάκας.
2: Ναι.
0: Εγώ το λέω ξεκάθαρα. Δεν την αγοράζω, ρε αδερφέ. Δηλαδή, να πάω να την αγοράσω και μετά να κλαφτώ στα social ότι αγόρασα ακριβή τυρόπιτα, μην την παίρνεις.
1: Μην την παίρνεις.
0: Πάρε ένα κουλουράκι. Έχει το κουλουράκι πολύ ακριβό. Τι πάνε σε ένα σούπερ μάρκετ, πάρε ένα κρουασάν. Δηλαδή θα πάω να δώσω 12 ευρώ για να φάω μια τυρόπιτα επειδή πήγα στην Αλόνισο. Η άποψή μου είναι ότι το λάθος είναι ότι τα επικροτούμε αυτά αγοράζοντάς τα. Αν είναι όντως τόσο ακριβά και δεν είναι, το κάνουν για να πάρουν like στα social.
1: Εκτός καλημέρα, βέβαια, άμα δεν το καταλάβεις, Βασίλη. Δηλαδή μπορεί να πεις μια τυρόπιτα και ναι, ένα καφέ, να πεις.
0: Πόσο κάνει, 20 ευρώ. Και το πεις, εγώ το έχω κάνει αυτό.
1: Το έχεις κάνει, εγώ ντρέπομαι.
0: Λέω, ντρέπομαι. Δεν κατάλαβα.
1: Το πληρώνω και μετά κλαίω.
0: Δεν τα δουλεύω.
1: Πάω σε μια γωνίτσα και κλαίω.
0: Μου λέει 20 ευρώ, λέω, συγγνώμη φίλε μου, πόσο έκανε η τυρόπιτα και ο καφές. Λέει, ας πούμε, ο καφές κάνει 8 ευρώ και η τυρόπιτα 12. Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ φιλαράκι, δεν θέλω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ νόμιζα είσαι νορμάλ εδώ μέσα. 12 ευρώ η τυρόπιτα, γιατί δεν την αγοράζω.
1: Το έχεις κάνει,
0: Και το έχω κάνει και στη Θεσσαλονίκη.
1: Α, ωραίος.
0: Που υποτίθεται εδώ, με ξέρει και ο κόσμος.
1: Ισχύει.
0: Αλλά δεν θέλω να πληρώσω υπεραξία σε τι.
1: Μπράβο, όχι, μπράβο που το κάνεις. Εγώ πιάνομαι κορόιδο. Άμα πάω στο ταμείο, ό,τι μου πουν, το δίνω.
0: Ω, με τίποτα. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Ελευθερία. Πείτε ένα χρόνια πολλά, μπας και χωνέψω τον αριθμό που ήρθε. Καλή εκπομπούλα. Δεν μας έγραψε τον αριθμό που ήρθε και δεν θα το ζητήσουμε να μας το πεις. Θα σου πούμε όμως με πολύ πολύ αγάπη και πολύ πολύ μπρίο. Χρόνια πολλά,
2: χρόνια
0: μωράκι μας, γλυκό. Εσύ δεν φαίνεσαι ούτε 30, βρε, δεν ξέρω πόσο είσαι. Και επίσης σε άκουσα στην διαφήμιση του Μακεδονικού. Τι φωνάρα είναι αυτή που έχεις. Δεν σε είχα πάρει χαμπάρι. Το Μακεδονικό, αυτό που.
1: Αυτή είναι
0: η ελευθερία μας.
1: Αλήθεια.
0: Το έμαθα μετά.
1: Α, καταπληκτική είσαι ελευθερία.
0: Ναι, παιδί.
1: Και
0: μου,
1: αφού είπες Μακεδονικό, να πούμε και τη Σταυριάνα τι υπέροχη διαφήμιση που έκανε.
0: Εντάξει, πάμε να κλείψουμε.
1: Ρεσί, φανταστική.
0: Και μέρα βάρη.
1: Μ' άρεσε πάρα
0: πολύ. Αλλά δεν βρήκα να τη το πω. Λοιπόν, καλημέρα και στον Αλέξη, το φίλο μας, στον Μανώλη, ο οποίος είναι εδώ. Καλημέρα, λέει, από την εργαζόμενη Χαλκιδική. Καλημέρα, κουκλάκια μου, όμορφα εκεί στην εργαζόμενη Χαλκιδική. Δεν ακούω τραπ, αλλά το συγκεκριμένο τραγουδάκι είναι καλό. Γενικά η τραπ μάλλον δεν πηγαίνει τόσο καλά. Γεια σου και σε σένα, Χρήστο. Και καλημέρα και στην Εύα που ζητάει Ζανανθό. Σε λίγο.
1: Να σας

0: Από την καλή είδηση της ημέρας, θα πάμε στον 11χρονο Ντέιβι Μοράλες. Είναι ένα αγόρι από τη ΣΥΠΑ, ο οποίος έγραψε ιστορία καθώς έγινε το πρώτο παιδί που συμπλήρωσε 100 ώρες διαβάζοντας σε ζώα καταφυγίου. Είναι μια δράση που κάνουν, γιατί λέει βοηθάει τα παιδιά η ανάγνωση στα κατοικίδια, στα ζώα γενικά, γιατί δεν τους διακόπτουν, δεν κρίνονται. Οπότε τα παιδιά παίρνουν αυτοπεποίθηση από την ανάγνωση στα ζώα. Και τα ζωάκια, γιατί πηγαίνουν σε καταφύγια ζώων, νιώθουν καλύτερα, πιο ήρεμα και πιο κοινωνικά.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ροκάρουμε τώρα.
2: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
1: Με Πλασίμπο και Every You, Every Me. Σε λίγο και το Σαν Αντώ για την Εβούλα.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε εδώ. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ήτο, που είναι καλά και αυτό μας αρέσει πάρα πολύ, ειδικά όταν μας ακούει. Thank you very much, φίλε Ήτο. Καλημέρα στον Τζονάρα, ο οποίος συμφωνεί με αυτά που λέμε για το ότι αν κάτι είναι ακριβό, δεν πρέπει να το πληρώνεις. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Φαντάζεσαι, λέει, να είχες φάει τη ρόπιτα 12 ευρώ και να πάθαινες αυτό που έπαθες σήμερα το πρωί. Δεν έπαθα τίποτα, κλειδώθηκα μέσα στην τουαλέτα. Η βλάχου εδώ πέρα τα λέει όλα και μου χαλάει το prestige που έχω τόσα χρόνια ο στυλάτος, και έτσι κι αλλιώς χαλιώθηκα και κάγκουρα ταυτόχρονα, αλλά δεν πειράζει. Καλημέρα στην Παναγιώτα μας, η οποία είναι εδώ. Πάτε, λέει, και εσείς διακοπές. Μετά θα βαράμε ενέσεις στη δουλειά. Καλημέρα. Τι να κάνουμε, Παναγιωτούλα μου. Να πάμε να ξεκουραστούμε κι εμείς λίγο.
1: Κλείσει, να μην τα κλείναμε, να πούμε.
0: Γιατί, άμα δεν τα κλείσει, να πήγαινε.
1: Να πούμε να κάτσουμε.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα. Τα έχουμε κλείσει, ρε παιδιά.
0: Καλημέρα στον Γιώργο, τον φίλο μας που είναι εδώ. Στο Ιωαννάκη μας που μας ακούει και σήμερα. Τάπερ ναι, τράπερ όχι. Και ο Λευτέρης. Όμορφη καλημέρα στους όμορφους. Αχ, ποια θα μας λέει από την άλλη εβδομάδα, λέει, καλημέρες και τα λοιπά. Επιστροφή στο πιο κεφάτο εσώ της πόλης και όλα τα σχετικά.
2: Ποια μωρέ.
0: Αχ, Λευτέρη, το μάτωσες κι εσύ. Καλημέρα, καλημέρα. Έλα, σκάτσε, έχουμε ανέκδοτο.
1: Πάμε. Τι αρέσει πολύ στο ροζ πάνθυρα να τρώει.
0: Στο ροζ πάνθυρα.
1: Ναι. Όλοι το ξέρουμε, όλοι το έχουμε δει.
0: Τι τρώει ο ροζ πάνθυρα, ρε γάμο το. Δεν ξέρω. Τι του αρέσει.
1: Τιρίν. Τιρίν. Τιρίν.
0: Η μεγάλη το κατάλαβα.
2: Οι
0: μικροί ξέρουν ότι είναι ο ροζ πάνθυρα. Δεν ξέρω, υπάρχει αυτό το παιδικό.
2: Δεν υπάρχει, νομίζω.
0: Έχω έναν φίλο ο οποίος βάζει το παιδί το βλέπει Χάιντι.
1: Ωραίο. Με τα παλιά είναι πιο ωραία.
0: Ναι, έχει γίνει έτσι ωραίο παιδικό η Χάιντι. Τώρα το έχουν φτιάξει 3D κτλ. Αλλά για ροζ πάνθυρα δεν.
1: Είναι πολύ ωραίο.
0: Παίζει, ρε παιδί μου, το έχεις δει ποτέ? Εσύ βλέπεις παιδικά?
1: Βλέπω αυτή την εποχή δεν παίζει. Όχι, δεν παίζει τώρα.
0: Ναι, αλλά γενικά παίζει, υπάρχει
1: γενικά
0: το παιδικό
1: μπορεί
0: αυτό.
1: Μπορεί να το βρεις στη Βήμα Μακεδονία σε κάποια άλλα κανάλια.
0: Α, τόσο φρέσκα.
1: Στο Κέντο αυτό το καινούριο που
2: παλιακό,
1: είναι.
2: Παλιακό, σε κακή ανάλυση.
0: Σε κακή ανάλυση.
2: Τέτοια,
0: μάλιστα,
2: ναι.
0: Ωραία. Ροζ πάνθυρα, θεϊκή έτσι, σειρά, αλλά πολύ παλιά. Καλημέρα στη Θεοδώρα μας, η οποία είναι εδώ στο δρόμο για τη Χαλκιδική και καλά τα γούστα και βεβαίως στο βουλάκι μας.
3: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
4: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και ο ποιος αντέξει.
3: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
4: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
3: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
4: Νέα εποχή Waterland.
3: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
5: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28 Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Εμπνευστής.
6: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρυπικνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
7: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Πού πας?
10: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Ζόλγας 26.
9: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
10: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
9: Δηλαδή, παντού.
10: Και online.
9: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
11: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
12: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
13: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
14: Τάκι, καφέ.
15: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
14: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
15: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
13: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
2: Zoo News. Η αντίστροφη μέτρηση για τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά συνεχίζεται. Η έναρξη της εμπορικής λειτουργίας μετατίθεται για τον Αύγουστο. Νέο επεισόδιο μεταφοράς σαχαριανής σκόνης ξεκινά από σήμερα, το οποίο αναμένεται να επηρεάσει σταδιακά το σύνολο της χώρας. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε χθες ότι οι συνομιλίες των ΗΠΑ και του Ιράν υπάρχουν καλές πιθανότητες να φέρουν αποτέλεσμα και στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel εντάσσεται ο Ryan Gosling και θα υποδηθεί τον εμβληματικό ρόλο του Ghost Rider στη νέα αυτόνομη ταινία του χαρακτήρα. Καιρός έθριος αναμένεται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφά το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
16: Καλημέρα Ελλάδα. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
0: Γλυκές, όμορφες, περιποιημένες. Καλημέρες σε όλους και σε όλες εσάς που είστε εδώ. Που άλλοι γκρινιάζετε επειδή αρχηγούν οι διακοπές σας, άλλοι επειδή γυρίσατε και άλλοι είστε
2: πηγισμένοι.
0: Επειδή θα φύγετε. Καλά. Επειδή θα φύγουν, θα το ξεπεράσουν μέσα σε μια μέρα. Το θέμα είναι να μην μείνουν αυτοί εδώ, κορίτσι μου, οι Έρμοι.
2: Ουδείς αναντικατάστατος.
0: Ουδείς, καλά. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Το έχουμε πει άπειρες φορές. Ουδείς. Έτσι. Καλημέρα στην Χριστίνα που είναι εδώ και μας ακούει. Και σήμερα, άχρε, παιδιά, φεύγετε και εσείς τι θα κάνουμε την επόμενη εβδομάδα. Να τα λέμε τώρα, εδώ τα λέμε. Ότι ουδείς αναντικατάστατος, κάτι θα βρεις, κάτι θα ακούσεις. Κάπως θα περάσει η ώρα σου. Το θέμα είναι να περνάμε καλά, παιδιά. Αυτό που λέει και ο φίλος μας εδώ πέρα, ο Γιώργος, να περνάμε καλά. Λέει και ας κάνει και τυρόπιτα 20 ευρώ. Πλάκα κάνω. Εννοείται δεν δίνω πάνω από 4 ευρώ για μια τυρόπιτα στα νησιά. Καλημέρα στον φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος λέει επίσης ότι η τυρόπιτα αυτή είχε ένα παραδοσιακό τυρί μπιλ. Γι' αυτό έκανε 12 ευρώ. Πόσο παραδοσιακό είναι, παιδιά, το τυρί. Ο Πολύφημος το έτρωγε. Και ήταν τόσο παραδοσιακό το τυρί. Τι 12 ευρώ η τυρόπιτα.
1: Του Οδυσσέα το τυρί ήταν.
0: Παιδιά, λευκό τυρί βάζουν οι περισσότεροι μέσα στις τυρόπιτες πια. Καλημέρα στον φίλο μας, στη φίλη μας τη Μαρία Σοφία που είναι εδώ και αυτό το πρωινό. Καλημέρα και σήμερα και από εμάς αγαπημένοι. Στον φίλο μας τον Δημήτρη και στην Ντίνα που ακούει Zoo Radio. Σε αυτή την ώρα τι έχουμε.
2: Λοιπόν, σε αυτή την ώρα σας έχω ένα πανεπιστήμιο στην Κίνα για barbecue. Έχουμε το Χαμπίπι και τη Γιάλα να τραγουδάνε και να σας χαρίζουν γεύμα στα TGI Friday, στο Ζόρζ Μουνιά από τα Τελιέτου στη Λάρισα. Έχουμε το τραγούδι που έχει επιλέξει για εμάς ο Σκάτς, μια συνήθεια έτσι σεξι για τα ζευγάρια. Οπα. Και το χρυσό κουκουνάρι.
17: Στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
1: Λοιπόν, ο περιφερειακός κολλάει Πολύχνη και Επταπύργιο, ναι. Για εσάς που κινείστε ανατολικά. Για εσάς που κινείστε δυτικά, θα κολλήσετε λίγο Τριανδρία. Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει κίνηση και στα δύο ρεύματα. Η Ανθέων βλέπω και αυτή γεμίζει. Φανάρια Χάνθ, λίγη ταλαιπωρία. Τσιμισκή ανοιχτή. Εγνατή ανοιχτή. Όλα ωραία από εκεί και κάτω.
0: Εγώ λέω τον μικρό μου το βάζω να βλέπει Ροζ Πάνθερα από το YouTube. Σας πληροφορώ ότι του αρέσει πάρα πολύ. Χορεύει και όλα στην εισαγωγή, παιδιά, τα πιτσιρίκια. Επειδή ακόμα δεν ξέρουν με τις ποιότητες, με το αν είναι θολή εικόνα κτλ. Αν τους αρέσει το παλιό, τέλος πάντων, καρτούν όπως το λέγαμε τότε εμείς, είναι πάρα πολύ χαρούμενα και χαρούμενα εμείς γιατί τα μηνύματα τότε ήταν νομίζω πολύ καλύτερα από τα μηνύματα που έχουν τα περισσότερα τώρα.
2: Χθες πέτυχα ένα διαμαντάκι στο Netflix. Όσοι έχετε παιδιά από 7 χρονών και πάνω, να δείτε The Wild Robot μαζί με το παιδί σας.
0: The Wild Robot, ναι.
2: Είναι ένα παιδικό, μια παιδική ταινία. Σκάτς, θα ρίξει πολύ κλάμα εσύ. με ένα ρομπότ που προσγειώνεται στη γη και δείχνει τέλος πάντων πως όταν είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι φτιάχνουμε πράγματα. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ συγκινητικό. 7 χρονών και πάνω, The Wild Robot.
0: Πολύ ωραία. Καλημέρα και στον

0: Met. Ένα τέλειο τραγούδι, καλημέρα στη γλυκιά τη Μαρίνα, που ευχαριστεί την Άνση για την ταινία που πρότεινε για τα παιδάκια. Η Θεοδώρα μας λέει ότι μετράει ημέρες και η Τζόρτζια είναι εδώ μαζί μας και σήμερα να δώσετε πολλά χαιρετίσματα και φιλιά στον φίλο μου, λέει, τον Ήτο από την Γεωργία. Να και οι αφιερώσεις επιστρέψανε στα ραδιόφωνα. Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, λέει, εγώ μάλλον 24 Οκτώβου επιστρέφω. Να, όπως επιστρέφουν τα παιδιά εδώ.
1: Τέλεια.
0: Έτσι,
1: μαζί.
0: Θα κάνουν οι δυο τους εκπομπή. Δεν ξέρω, εγώ θα γυρίσω μάλλον 31 Οκτώβου στον αέρα ή 6 Σεπτεμβρίου, πόσο βγαίνει.
1: Α, το παρατραβάς.
0: Τι
1: είπαμε. Είπαμε μια εβδομάδα να κάτσεις παραπάνω.
2: 6 Σεπτεμβρίου ή ξεφύγει η κατάσταση.
0: Γιατί ρε φιλαράκι.
1: Έχουν ανοίξει και τα σχολεία 6 Σεπτεμβρίου, δεν γίνεται.
0: 11 ανοίγουν τα σχολεία, πάλι δεν ξέρει πότε θα πάει το παιδί στο σχολείο. 11 Σεπτεμβρίου.
1: Δάσκαλοι όμως δεν πάνε από μία.
0: Και τι να πάνε, ας πάνε.
1: Θα μας ακούνε τόσος κόσμος, θα σε ψάχνουν. Πού είναι ο Μπιλ, πού είναι ο Μπιλ, θα λένε δάσκαλοι καθηγητές.
0: Ετοιμάζει τα ραδιόφωνα. Αυτό δεν. Πέρυσι τι λέγατε.
1: Θα τους λείπει.
0: Κάτσε, πέρυσι δύο εβδομάδες δεν κάνατε μόνοι σας.
1: Πέρυσι λέγαμε ποιο θα είναι, τάχα, ποιο θα είναι.
0: Όχι τώρα. Αυτά είναι υπερβολές. Υπερβολές δεν είναι ότι έχουμε εκτός 70% στα Mosaic Stores, που σημαίνει περισσότερες αγορές, περισσότερες ιδέες και περισσότερα χαμόγελα, κυρίες και κύριοι. Για όλους εσάς που ψάχνετε φουσκωτά, είδη παραλίας, καλοκαιρινή διακόσμηση και όλα όσα χρειάζεται για το σπίτι και για την παραλία σε απίστευτες τιμές, υπάρχει το Mosaic στον Εύασμο, έτσι, εκεί στην 28 Οκτωβρίου 16, αλλά και στο κέντρο της πόλης, αν είσαι εκεί στην πόλη Ελευθερίου Βενιζέλου 12, ή αν είσαι και φίλος του να ψωνίζω διαδικτυακά. mosaicstores.com. Η πρώτη στάση είναι πάντα στα Mosaic Stores που είναι εδώ μαζί μας. Βέβαια, λέει η Βούλα, οι διευθυντές πάντα πιο αργά. Βούλα μου,
1: πες τα, Βούλα.
0: Θα σου πω κάτι, σας το έχω ξαναπεί και στο παρελθόν. Αυτοί που δουλεύουν πάντα πιο πολύ, δυστυχώς, ευτυχώς, είναι οι ιδιοκτήτες και μετά οι διευθυντές. Έτσι είναι. Αυτή είναι η αλήθεια στις ιδιωτικές επιχειρήσεις.
2: Και έχουν και τις ευθύνες.
0: Και πλέον, και οι διευθυντές στις δημόσιες επιχειρήσεις δουλεύουν περισσότερο από τους υπαλλήλους. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Nice.
0: Έχουν τις ευθύνες.
1: Λογικό.
0: Δουλεύουν παραπάνω, συντονίζουν. Ο υπάλληλος, να, ήρθαν εδώ σήμερα. Στις 11 ώρα θα κουνήσουν το μαντίλι και μετά. Καεί ο σταθμός. Σπάσουν τα πράγματα όλα εδώ μέσα και τα λοιπά. Θα έρθουν αύριο και θα πούνε, α, καεί και ο σταθμός. Αυτό είναι. Λέω κάτι ψέματα.
2: Ναι, γι' αυτό είμαστε υπάλληλοι όμως.
0: Ωραία.
2: Είμαστε υπάλληλοι.
0: Έτσι είναι η ζωή, Βούλα μου. Μπορείς και εσύ αύριο μετά να γίνεις διευθύντρια.
1: Τα άκουσες και εσύ, Βούλα.
0: Έλα, πες.
1: Λοιπόν, παιδιά, ακούσε τώρα. Στην Κίνα μπορείς πλέον να πάρεις πτυχίο στο barbecue.
0: Στο barbecue.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραίο. Είναι μια πρωτοβουλία που δημιουργήθηκε επειδή η βιομηχανία barbecue στην περιοχή είναι τεράστια.
0: Ναι.
1: Με χιλιάδες εστιατόρια και δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους. Οι φοιτητές δεν μαθαίνουν μόνο να ψήνουν. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έλεγχο της φωτιάς και του κάρβουνου, ανάπτυξη γεύσεων, ασφάλεια τροφίμων. Φυσικά έχει και επιλογή και προετοιμασία υλικών, αλλά και επιχειρηματικότητα και μάρκετινγκ.
0: Ναι. Όλα δηλαδή. Μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχει μάθημα διοίκησης επιχειρηματικότητας και επιστήμης της γεύσης όμως. Όλα αυτά μπορούν να τα σπουδάσουν. Είναι ένα πρόγραμμα τριετές, παρακαλώ, που συνδυάζει και ακαδημαϊκές σπουδές και επαγγελματική κατάρτιση.
0: Ωρίς να πας να κάνεις εκεί μια σπουδή στο barbecue.
2: Καλό είναι, γιατί στην Ελλάδα δεν το έχουμε σαν barbecue Κυριακή που λένε να κάνουμε barbecue και barbecue.
0: Κάτσε ρε φιλαράκι, εμείς ψήνουμε όποτε να είναι.
2: Ναι, γι' αυτό.
0: Καταρχάς στην Ελλάδα έχει περάσει από την Κυριακή στην Παρασκευή. Η Παρασκευή, οι μισές επιχειρήσεις στις 12 η ώρα βάζουν barbecue.
1: Καλά, εντάξει.
0: Προβατίνες, μοσχάρια, χοιρινά, κοτόπουλα όλα πάνω και καλά, ας πούμε, να τέλειωσε η εβδομάδα. Και τρώει ο κόσμος. Και να έτσι καταβροχτίζει τις ώρες.
1: Μετά τι έχουμε, Πρωτομαγιά, barbecue.
0: Barbecue.
1: Ξυγνοπέμπτη, barbecue. Παραμονή Χριστουγέννων, barbecue. Παραμονή Πρωτοχρονιάς, barbecue.
0: Καλείς φίλους στο σπίτι,
1: barbecue.
0: Και εμείς, ξέρεις, είμαστε αυτοδίδακτοι. Γιατί όταν από μικρό παιδί μαζί με τους γονείς, τους θείους κτλ. Μαθαίνεις αυτό το πράγμα, τι κάνεις, έχεις σπουδάσει με την πρακτική. Είσαι πρακτικάριος.
2: Βεβαίως.
0: Έτσι. Καλημέρα, Τέο. Μπούμ.

0: Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Ελπίζουμε να είστε πάρα πάρα πολύ καλά. Να νιώθετε ήσυχοι αυτή τη στιγμή, γιατί σε λίγο δεν θα νιώσετε ήσυχοι, αφού έρχεται το παιχνίδι μας ο Χαμπίμπης με τη Γιάλα.
1: Χαμπίμπη, Γιάλα.
2: Χαμπίμπη, Γιάλα.
0: Και σήμερα, κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ για να ερμηνεύσουν τα δύο παιδιά που έχω στο στούντιο. Η Νάνση και ο Σκατζόχυρος.
3: Αχ, Θεέ μου.
0: Σε είπα παιδί και χαίρεσαι.
3: Όχι, αυτό, σκέφτομαι ότι πάλι θα αργήσεις.
0: Είναι εδώ για να

0: για τους έρωτες της ζωής μας που πάνω απ' όλα θέλουμε να μας θέλουν. Αυτή είναι η ζωή που θέλεις, έτσι, να σε θέλει και αυτή και αυτός. Συμφωνείς, φίλες Κατζόκυρε?
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Βαθύς ο στίχος με του Μύρωνα Στρατή εδώ πέρα η ερμηνεία. Και βεβαίως εσείς πρέπει να τραγουδήσετε μαζί με τα παιδιά στο 2310-232-908 για να κερδίσετε τι, Νάνση?
2: Ένα υπέροχο γεύμα σαν DJI Fridays εκεί που έχουν προσγειωθεί και τα απόλυνα καλοκαιρινά κοκτέιλ.
0: Ναι.
2: Gin Berry, Spicy Melon Cooler, Summer Love και Golden Sunset, και έχουν γίνει έτσι οι καινούργια μας αιμονή. Είναι απόλυτη συνοδεία ενός απολαυστικού γεύματος.
0: Κυρίες και κύριοι, 2310-232-908. Αυτό ερμηνεύουμε για τα TGI Fridays, για να ζήσουμε ένα τέλειο βράδυ ή απόγευμα, όποτε θέλετε να πάτε. Άρα και το μεσημεράκι, λέει. Αν βρεθεί στα TGI Fridays, όλα είναι μαγικά. Και πάμε γρήγορα με Χαμπίπι και Γιάλα. Ξεκινάμε, σήμερα τη μέρα είναι
1: Τρίτη.
3: Χαμπίπι, Γιάλα.
4: Χαμπίπι, Γιάλα.
0: Ο Θεός να βάλει το χέρι του με τη Γιάλα. Πάμε.
2: Μα πάνω απ' όλα θέλω να με θέλεις εσύ, και όλα αυτά που θέλω να τα θέλεις κι εσύ. Μα πάνω απ' όλα θέλω να με θέλεις εσύ, και όλα αυτά που θέλω να τα θέλεις κι εσύ.
0: Δεν μπορώ να πω άσχημα λόγια σήμερα, γιατί το πήγε πάρα πολύ καλά. Απλά αυτό που μου έκανε εντύπωση την ώρα που τραγουδούσε είναι το ανεβοκατέβασμα, λες και δεν είχε σέλα το ποδήλατο.
2: Για να έχω το ρυθμό.
0: Το κατάλαβα. Έλα, Χαμπίπι.
1: Μα πάνω απ' όλα θέλω να με θέλεις κι εσύ, και όλα αυτά που θέλω να τα θέλεις κι εσύ. Μα πάνω απ' όλα θέλω να με θέλεις κι εσύ, και όλα αυτά που θέλω να τα θέλεις κι εσύ.
0: Εσύ ήσουν άθλιος, δεν πειράζει όμως. Εσένα σου πάνε άλλα τραγούδια τελικά.
1: Αυτά
0: τα
1: πόπτα
0: τέτοια δεν σου.
2: Τα πιο λαϊκά του πάνε.
0: Ναι, ναι, τα πιο λαϊκά. Πάμε στις γραμμές να μα. Ποια θα είναι η πρώτη? Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Α, όχι, δεν είσαι εσύ. Εντάξει, το όνομά σου?
5: Αλέξανδρο.
0: Φίλε Αλέξανδρε, όλα καλά?
5: Όλα τέλεια, μια χαρά, δόξα Θεώ.
0: Σε φωνή επίπεδο είσαι Σκάτζι ή Νάνση?
5: Ναι, Whitney Houston.
0: Α, ωραία. Άμα θες, λες και το I will always love you. Έλα, 3, 2, 1, πάμε.
5: Μα πάνω απ' όλα θέλω να με θέλεις κι εσύ, και όλα αυτά που θέλω να με θέλεις κι εσύ. Μα πάνω απ' όλα θέλω να με θέλεις κι εσύ, και όλα αυτά που θέλω να με θέλεις κι εσύ.
0: Ωραίος, ωραίος. Whitney Houston δεν είσαι. Είσαι όμως πολύ καλός, φίλε μου. Νικόλας, είπαμε.
1: Αλέξανδρος.
0: Αλέξανδρος, συγγνώμη, εγώ έκανα λάθος. Αλέξανδρε, θα ακούσει και τον επόμενο που θα παίξει, και μετά θα ψηφίσουμε αν είσαι εσύ ο τυχερός να μας ξαναπάρει τηλέφωνο, ναι. Έγινε. Πάμε στη δεύτερη γραμμή.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι κάνεις?
6: Μαρία Σοφία, τι κάνετε?
0: Πού είσαι, ρε Μαρία Σοφία? Τι κάνεις? γιατί τα κράτησες και τα δυο τα ονόματα και δεν άφησες ένα όπως κάνουν συνήθως? Είναι ωραίο.
6: Πρώτα απ' όλα είναι μονοδικό, πρωτοποριακό. Το ένα είναι τάμα στην Παναγία, το άλλο στη γιαγιά. Καταλαβαίνεις, δεν γίνεται να κόψω κάτι.
2: Ποιο να κόψει, την Παναγία ή τη γιαγιά?
0: Δεν ξέρω, ποιο να κόψει. Μπορεί να κόψει κάποιο. Πάντως, Μαρία Σοφία, όντως δεν έχουμε ξανακούσει. Άννα Μαρία και τα λοιπά, ναι, ήταν πιο τέτοιο. Ή Χριστίνα Άννα, Χριστιανά.
2: Και Σοφία Άννα, Σοφιάνα.
0: Ναι, το.
6: Ναι, ναι, ναι, μπράβο, Μαριάννα.
0: Ναι, Μαρία Σοφία, πώς θα το κάνουμε?
6: Πώς θα το κάνουμε?
0: Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει, άμα τον. Πώς?
2: Μαρσό.
0: Μαρσό. Ωραίο, ρε φιλενάδα. Τι είπες τώρα?
2: Πολύ καλό.
0: Πολύ, πολύ καλό. Ναι, λοιπόν, γλυκιά μου Μαρία Σοφία, από μένα μου αρέσει έτσι.
6: Με τον ξάδερφό μου θα μπορούσαμε να τραγουδήσουμε.
2: Βέβαια.
0: Είναι ο ξάδερφος, είναι καλός.
6: Είναι καλό, θα τρέπεται.
0: Κάτσε, γιατί εγώ τον άκουσα λίγο πρόστιχο. Είπε για κορμάρα κάτι, έτσι. Εκεί άκουσα. Είναι κανονικός ξάδερφος ή είναι από τους ξαδέρφους που μας βολεύουν κιόλας?
6: Είναι κανονικός ξάδερφος. Είναι και 15 χρονών.
0: Εντάξει, μια χαρά είναι τότε. 15 χρονών, έτοιμος για όλα είναι. Λοιπόν, 3, 2, 1, πάμε!
6: Μα πάνω απ' όλα
0: ζημιά σε έκανε ο ξάδερφος, θα ξέρεις. Βαριότανε ο ξάδερφος. Ξάδερφε, πώς σε λένε, ρε?
7: Γιάννος.
0: Γιατί βαριέσαι όταν τραγουδάς με μια γυναίκα, άσχετα αν είναι ξαδέρφη σου? Πρέπει να δίνεις το καλύτερο σου εαυτό. Γιατί βαριώσουν,
7: α? Εγώ είμαι η Ελλαδίνο Μουρδιά στην Πίτα, δεν είμαι για να τραγουδάω.
0: ο κύριος είναι ερωτήλος, ερωτικός ποιμένας ο ξάδερφος. Λοιπόν, κουκλάκια μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τηλεφωνήσατε. Την αγάπη μας και στους δύο. Και στους δύο. Και τώρα πρέπει, παιδιά, ψηφίσετε. Λοιπόν, ο Σκάτς.
1: Εγώ ψηφίζω τη Μαρσό.
0: Τη Μαρσό, εσύ.
2: Εγώ τον Αλέξανδρο.
0: Ποιον?
2: Αλέξανδρος ήταν ο πρώτος.
0: Τον Αλέξανδρο, ναι. Εντάξει. Η Μαρσό δεν ήταν μόνη, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Ναι. Εγώ θα ψηφίσω, κάτσε να δω. Τον Αλέξανδρο θα ψηφίσω κι εγώ. Γιατί ο ξάδερφος της έβαζε φρένο.
2: Ναι, τη χάλασε.
0: Μαρσό, σου βάλε φρένο ο ξάδερφος. Εκεί είναι το πρόβλημα. Τι κοιτάς, καλέσαι.
8: Φύγε. Σου έφερε
0: ημόδιουμ. Αιδίες. Αιδίες.
1: Μοιάζεται όμως.
0: Ειρήνη Κακούρη.
2: Ειρήνη
0: Κακούρη μπήκε μέσα με ημόδιουμ. Παρακαλώ να τηλεφωνήσει ο Αλέξανδρος.
1: Μοιάζεται.
0: Ειρήνη Κακούρη. Άνοιξε λίγο την τέτοια. Άνοιξε λίγο.
2: Άνοιξες κάτι.
0: Άνοιξε λίγο την.
2: Άνοιξε καλή την πόρτα.
0: Κανα κορίτσι χτύπησε σήμερα με τα μάξι ή θα τη βγάλουμε καθαρή και θα τα πληρώσουμε. Τιτάνιουμ, σία.

0: Ένα υπέροχο τραγούδι. Daddy, take me there, το τραγούδι του καλοκαιριού. Και αυτό θα μου πεις πόσα είναι. Είναι πολλά, παιδιά. Είναι το soundtrack του καλοκαιριού στο Zoo Radio. Πάμε γρήγορα στην Λάρισα. Δεν ξέρω αν είναι στη Λάρισα, γιατί δεν πήραμε στο σταθερό, δεν το βρήκαμε εκεί σήμερα. Ή αν έχει πάει και διακοπές. Ζωάνς Μουνιέ.
1: Γεια σας, καλημέρα, καλημέρα. Έκανα εκτροφή.
0: Πού?
1: Ψάχνετε και δεν με βρίσκετε.
0: Όχι, δεν ήσουν στο ατελιέ. Πού είσαι τώρα?
1: Τώρα ανέβηκα, παιδιά, λίγο, όχι ανέβηκα, συγγνώμη, κατέβηκα ακόμα λίγο πιο κάτω.
0: Ναι.
1: Και πήγα λίγο Βόλο.
0: Τι κάνεις στο Βόλο, τσίπορα θα πεις πάλι?
1: Αχ, καλέ, τι όμορφη αυτό στο Βόλο. Τι ονειρεμένο πλάμα είναι αυτό.
0: Αχ, εσύ, αχ, εσύ με το Βόλο, τρελαίνεσαι. Το ξέρω, μου το έχεις ξαναπεί.
1: Τρέλα, Βασίλη μου, με το Βόλο.
0: Ναι.
1: Ήρθα εδώ να κάνω μια δουλειά, μια εξαιρετική δουλειά θα πω. Θέλω να ετοιμάσω ένα γάμο.
0: Σώμα, καλέ.
2: Ωραία. Για
1: και έχω μεληθεί και την Ήφη και το Γαμπερό.
0: Σώμα, ρε φίλε.
2: Την Πεθέρα.
1: Μεγάλες δουλειές, καλέ, μεγάλες δουλειές.
2: Τις Συμπεθέρες, όχι.
1: Οι συμπεθέρες δεν ξέρω, αν ζητήσω την άποψή μου, ευχαρίστω μέχρι στιγμή.
0: Όχι, όχι. Άκουσε, Ζώος μου, ναι.
2: Μην μπλέκεις
0: με τις συμπεθέρες στους γάμους. Μόνο μπλεγμένος θα βρεθείς, θα σε κατηγορήσουν για τα πάντα.
1: Σοφή η συμβουλή, θα την κρατήσω.
0: Πάμε λίγο, τι έχεις φέρει σήμερα?
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσω, Θεέ μου, Βασίλη, θέλω να σου πω κάτι και να το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Εσύ αποκλειστικά, ότι εγώ νοιάζομαι.
0: Το ξέρω, φίλε μου, Ζώος
1: μου. Για τους φίλους μου και για τους συνεργάτες μου.
0: Γελάς.
2: Σατανά.
0: Σου το είπανε, σου στείλε μήνυμα σίγουρα. Ο Χρήστος Τοκμακίδης.
1: Όλα και τα μαθαίνω.
0: Τα μαθαίνεις όλα σήμερα,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Τώρα, κοριτσάρες μου, από εδώ από το Βόλο, θέλω να σας πω κάτι και θέλω να σας δείσω για το βράδυ.
0: Ναι.
1: Γιατί τα περισσότερα κορίτσια στα νησιά που είστε, είστε όλα party girls.
2: Oh yeah.
1: Είστε party girls.
0: Για κορίτσια μιλάει η Μιλφάρα, κάτσε λίγο εσύ.
2: Και εγώ είμαι party.
0: Τι είσαι εσύ?
2: Party.
0: Συνέχισε, Ζώος, γιατί λοιπόν, έχω ideas πάλι εδώ. Έλα.
1: Σαν party girls που είστε όλα τα κορίτσια, θέλω να φορέσετε ένα πολύ όμορφο τυρκουάζ φόρεμα.
0: Ναι.
1: Που είναι καταπληκτικό και δένει πάρα πολύ τη νύχτα με τη μέρα. Είναι φοβερό αυτό που σας λέω. Ένα κοντό, όσο και μακρύ, τυρκουάζ φόρεμα, μπορεί να συνδυάσουν την απόλυτη,
0: την απόλυτη
1: διασκέδαση για εσάς.
0: Κάτσε, διασκεδάζουν επειδή φοράνε φόρεμα. Δεν
1: τα κορίτσια όταν ντύνονται,
0: ναι,
1: μέσα τους είναι σαν να διασκεδάζουν.
0: Ναι, ρε φίλε, έχεις δίκιο. Γι' αυτό τρελαίνουν το μυαλό μας.
1: Είναι μια χαρά για τις γυναίκες.
0: Ενώ εμείς βάζουμε κάτι και βγαίνουμε, δηλαδή.
1: Αυτό
0: έτσι.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, θέλω να προτείνω ένα πολύ ωραίο φόρεμα με παγέτα.
0: Μπράβο.
1: Υπάρχει το ωραίο φόρεμα των 70's. Σας γυρίζω πάρα πολύ χρόνια πίσω.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω να πάρετε τη χρωματική παλέτα εκείνης της εποχής.
0: Α.
1: Έχει ένα ωραίο παριζιάνικο αέρα το συγκεκριμένο. Λοιπόν, θέλω slim φόρεμα, καταπληκτικό. Δίνει μια οικειότητα στη γυναίκα. Και τέλος θα κλείσω με ένα κροσέ φορεματάκι, έτσι λίγο πιο sexy.
0: Ναι.
1: Πιο boho chic για όλες τις κοπέλες οι οποίες θέλουν να αναδείξουν και το μαύρισμά τους.
0: Ζώος μου, μας ρωτάνε εδώ αν θα είσαι και του χρόνου στην εκπομπή, γιατί εμείς ανανεώσαμε το συμβόλαιό μας. Πες τι σου έχω πει.
1: Βεβαίως, έχω μιλήσει με τον Βασίλη και έχω συμφωνήσει. Ναι, θα είμαστε άλλο ένα χρόνο μαζί κι εμείς.
0: Ναι! Θα είναι και του χρόνου μαζί, ήταν η βασική προϋπόθεση για να
1: είχαμε
0: υπογράψουμε.
1: Είχαμε μια άψυχη συνεργασία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ζώος μου, να περνάς τέλεια.
1: Την
0: και του χρόνου εδώ θα είμαστε.
1: Τρέχω τώρα, έχω εδώ δουλειά, τρέχω.
0: Έτσι, έτσι, καλημέρα.
3: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands. Στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα, μόνο 5,75. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
8: Ανώτερες σπουδές ACME στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
9: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
10: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
11: Good morning, everybody.
12: Good morning, everybody.
13: Good morning, everybody.
10: Γιατί το πάρτι
13: Let's get started.
10: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.

0: δώσεις ονομάτων. Ναι. Καλημέρα όμορφα πλάσματα. Καλημέρα αγαπημένοι μας. Πολλά φιλάκια στον Χρήστο που μας ακούει αυτή την ώρα και είναι στο φορτηγό του. Πολλοί μας ακούνε και οδηγούν, έτσι είναι η δουλειά τους αυτή. Καλημέρα στο Χριστινάκι μας που βιάστηκε λίγο για τον Beat the Bomb. Όχι ακόμη παιδιά, μετά τις 9:55. Καλημέρα στον Αλέξανδρο, καλημέρα νιάτα μου. Ωπ, να τόσο ο Αλέξανδρος.
1: Φτιαχτήκαμε τώρα.
0: Έλα ρε φίλε, καλημέρα. Μπιλ λέει να τους πεις ότι όταν λείπεις πρέπει να γίνουν καλύτεροι ώστε να μην καταλαβαίνει κανείς την απουσία σου. Εγώ αυτό θα τους έλεγα, γράφει εδώ ο ακροατής Βασίλης. Κατάλαβες τι λέει, Νανσούλα?
2: Άρα να μην να σε αντικαταστήσουμε.
0: Ναι, ναι, ρε παιδί μου, να μην φαίνεται η απουσία μου. Έτσι να περνάνε πολύ καλά, καταπληκτικά. Οπότε να
2: μπορεί καλά περνάμε.
0: Να λείπω 2-3 εβδομάδες. Κατάλαβες τι λέει ο άνθρωπος.
2: Καλά περνάμε, ήσυχα, ωραία. Αλλά εντάξει, θέλουμε και το κατητήσμα στο άλλο το πίπερο.
0: Τώρα το πίπερο θέλουμε στη ζωή. Καλημέρα. Καλημέρα. 69-31-908-908. Έτσι το παρεάκι μας είναι εδώ και σήμερα. Και βεβαίως μετά τα χθεσινά, το βραδάκι, βγήκαμε, περάσαμε όμορφα. Σηκωνόμαστε με την ησυχία μας σήμερα πρωί ή τέλος πάντων λίγο μετά τις 10-11 και πηγαίνουμε για καφετάκι και μπραν στο Σαβίκο. Γιατί εκτός από τις GGG γεύσεις σε κρέας και το άπεκτο γυρλού, τώρα απολαμβάνουμε νέο μπραν μενού, το οποίο πραγματικά δεν παίζεται, κυρίες και κύριοι. Και τα δοκιμάζουμε βεβαίως στην πόλη μας, στην Αριστοτέλη, ή στα Λαδάτικα ή στο One Salonica, όπου και αν βρεθούμε, αλλά και στην Αθήνα, στην Πραξιτέρου 43, στο κέντρο. Καλημέρα και στην γλυκιά μου την Δάφνη και...
2: Και τα ζευγάρια που κάνουν ντους μαζί νιώθουν πιο κοντά και λιγότερα αγχωμένα. Οι ψυχολόγοι εξηγούν ότι δεν είναι το ντους που κάνει τη διαφορά,
0: είναι,
2: αλλά
0: δηλαδή
2: ο ποιοτικός χρόνος, η επαφή και η μικρή.

0: μικρές κοινές συνήθειες μέσα στην καθημερινότητα. Τι γνωρίζουμε λοιπόν από την ψυχολογία? Ότι οι κοινές καθημερινές συνήθειες, ναι, όπως το να κάνετε μαζί ένα ντους, να περπατάτε μαζί, ενισχύουν το αίσθημα σύνδεσης. Το ζεστό νερό βοηθά στη χαλάρωση και μπορεί, ναι, να μειώσει προσωρινά το στρες. Και τέλος η σωματική επαφή, οι αγκαλιές και ο ποιοτικός χρόνος, βέβαια, αυξάνει την έκρηση οξυτοκίνησης, ορμόνης που σχετίζεται με το δέσιμο και την εμπιστοσύνη.
1: Να πούμε ότι είναι από τα ωραιότερα πράγματα που μπορείς να κάνεις με τον σύντροφό σου. Έτσι, με σαπούνι ή με σφουγγάρι προτιμάτε? Εσύ?
0: Με τα χέρια. Τι σαπούνι και σφουγγάρι?
1: Τι με τα χέρια?
2: Να τον μπλένεις, βρε.
0: Με τα χέρια.
2: Τα χέρια του.
1: Αυτό συγγνώμη, δεν είναι πλήσιμο. Αλλιώς το λένε. Από μία αλφα ξεκινάει και σε γιώτα αλφα τελειώνει.
2: Τι ωραίο ήταν αυτό. Έλα, πάμε 1997.
1: Είπαμε να πληθούμε, Νάνση μου. Δεν είπαμε να στραγγιστούμε. Το στραγγίζεις και στο ντους. Και για Will Smith.
2: Μαϊάμι, χαμός. Κομματάρα, να θυμηθούμε κάτι ωραίο από τα παλιά.
1: Από πότε είναι αυτό?
2: 1997.

0: discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Mr. Know It All, υπέργος Teddy Swims. Καλημέρα στον φίλο μας τον Σαράντη που είναι εδώ και αυτό το πρωινό, εδώ στο δικό σου παρεάκι του Zoo Radio, πολύ ποικιλιακό και σήμερα. Εμένα θα έπρεπε να με πληρώνουν για να ακούω την κουμπή σας κάθε πρωί, παιδιά, λέει. Με τα χέρια η Νάνση Βλάχου και με τα πόδια γίνεται. Κάτσε, ο Ραπτόπουλος έστειλε μήνυμα. Α, ο Σαράντης. Ρε, φίλε. Αλλά στον ντουζ δεν βολεύει. Λέει, παιδιά, μόλις έμαθα ότι θα ανανεώσετε και του χρόνου, μας αγχώνεις κάθε Ιούνιο που λες. Απαπά, τι περάσαμε και φέτος. Δεν μπορώ να ξυπνάω τόσο νωρίς. Θα πάω απόγευμα. Παίζεις μαζί μας, τέτοιος είσαι. Όχι, παιδιά. Για κάτσε λίγο. Ρε, εσύ, Σαράντη, το ανακοινώσαμε πριν μία εβδομάδα. Ότι.
1: Ναι, ότι θα είμαστε ότι μαζί.
0: Θα είμαστε μαζί και του χρόνου. Όχι, πέρυσι υπήρχε άλλος λόγος. Δεν μπορώ να σου το πω στον αέρα τώρα. Αλλά πέρυσι υπήρχε ένας άλλος λόγος. Τους αντέχω, δεν τους αντέχω. Εδώ μου έχουν φορτωθεί στην καμπούρα μου.
2: Θέλετε, θα κάνουμε μαζί.
0: Λες και δεν είχα παντρευτεί στη ζωή μου. Έπρεπε να ξαναπαντρευτώ και άλλες φορές και μαζί και δυο δηλαδή. Να είμαι τρίγαμος. Καλημέρα στον Σάκη. Άρε Νάνση, κάθε πρωί λέει. Κάθε πρωί τα ίδια λέει. Πα-πα-πα-πα-πα, άστα φιλαράκι μου, άστα, τέτοια είναι. Καλημέρα από το Χριστάρα, η Νάνση με σαπούνι και το ρίχνει κάτω επίτηδες. Ω, άρχισαν τα πολύ πρόσεχα τώρα. Στα σταματάω, δεν διαβάζω άλλα γιατί είναι και η μαμά.
1: Μα μην τα λες
0: είναι το θέμα.
1: Με τα χέρια, δεν είπα κάτι κακό, ρε παιδιά.
0: Επιμένεις, θα την καθαρίσεις την πάμια. Επιμένεις, με το χέρι. Βάλε και λίγο μαχαίρι. Καλημέρα στην υπέροχη παρέα του Ζουρέντο. Σας ακούω καθημερινά στη δουλειά. Μου κρατάτε την καλύτερη συντροφιά. Συνεχίστε έτσι, γιατί κάνετε τις μέρες μας πιο όμορφες. Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα, φίλε Άγγελε. Ευχαριστούμε.
1: Ο άλλος το φαντάζεται κιόλας. Καλά, είσαι σοβαρός.
0: Τι φαντάζεσαι?
2: Διάφορο φαντάζομαι εγώ τώρα.
0: Μπα την μπάμια του Κώστα. Δεν τράπηκες λίγο. Ψηφίζω, λέει, ντους δαγκωτό, λέει η Χριστιανά, της αρέσει πάρα πολύ.
2: Όπα Χριστιανά, όπα της.
0: Εντάξει.
2: Καλό αυτό, ναι.
1: Αρχίζει να φαντάζεται πάλι.
2: Αρχίζει να φαντάζομαι πάλι.
0: Μη φαντάζεσαι. Ας τώρα και τη Χριστιανά ήσυχη. Καλημέρα στην Νάντια. Εγώ λέω να κατέβουμε πορεία διαμαρτυρίας για να μην λείψετε καθόλου. Άντε μια εβδομάδα το 15 Αύγουστο. Τι λες, ρε Νάντια?
1: Όχι, Νάντια, όχι.
0: Θες να πάθουμε κακό? Πρώτα απ' όλα, τους γονείς μας δεν τους σκέφτεσαι που είναι μακριά από τα πάντα, τους δούμε. Έτσι. Για τη φουκαριάρα τη μάνα μου, σου λέω. Και τα πεθερικά εδώ, η Ειρήνη. Δεν μπορεί, είναι και μακριά, είναι στη Ρόδο αυτή. Καλημέρα σας για γενέθλια. Προλαβαίνω ή έχει περάσει η ώρα? Στείλε εδώ και βλέπουμε, γλυκιά μου Δάφνη. Κάτσε, γιατί ο άλλος το φαντάζεται συνέχεια. Καλημερούδια, αυτή είναι Άνση Βλάχου τελικά. Λέω, σας το λέω εγώ, ότι είναι, να μην πω τι τώρα. Ναι, εντάξει, φίλε μου Νίκο. Αυτό μας έστειλε η φύση. Αυτή είναι η Νάνση, είναι σεξουαλιάρα, πολύ και μια παλιά ακροάτρια. Πολύ οξυτοκίνη από εχθές, λέει η Πέστης, λέει εδώ ο Μάνος μας. Και αυτά τα ωραία και τα όμορφα, κυρίες και κύριοι, καλημέρα να στείλουμε σε όλους. Και να ανοίξουμε το Beat the Bomb για να στείλουν τις συμμετοχές τους. Τι πρέπει να κάνουνε?
2: Λοιπόν, μέσω Viber 6931-908-908, τη λέξη βόμβα ή bomb στα αγγλικά, όνομα επίθετο και συμμετέχετε στην κλήρωση.
0: Πολύ ωραία. Τέο Ιωάν τελεία νη.
3: Έχω έρθει εδώ στη θάλασσα και θα με δείτε να κάνω βουτιά. 1, 3, 2, πάμε.
0: Σκοτώθηκε.
1: Τι έκανε?
0: Δεν ξέρω εγώ που έπεσε. Το χρυσό κουνάρι, Τέο Ιωάν Τελιανή. Σήμερα 1-3-2-1. Καταπληκτικός.
4: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Bomb? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Bomb, κενό, όνομα και ηλικία.
5: Και άμμο, και ακούω παιχνίδια και καινούριο λουρί.
6: Πού πήγε πάλι?
5: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
5: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
4: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
7: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Μπαίνεις τσουλώτα! βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
9: Waterland. Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
10: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Zoo News. Η αντίστροφη μέτρηση για τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά συνεχίζεται. Η έναρξη της εμπορικής λειτουργίας μετατίθεται για τον Αύγουστο. Νέο επεισόδιο μεταφοράς σαχαριανής σκόνης ξεκινά από σήμερα, το οποίο αναμένεται να επηρεάσει σταδιακά το σύνολο της χώρας. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε χθες ότι οι συνομιλίες των ΗΠΑ και του Ιράν υπάρχουν καλές πιθανότητες να φέρουν αποτέλεσμα και στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel εντάσσεται ο Ράιαν Γκόσλινγκ και θα υποδηθεί τον εμβληματικό ρόλο του Ghost Rider στη νέα αυτόνομη ταινία του χαρακτήρα. Καιρός έθριος αναμένεται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Στο πρωινό του Zoo Radio και σήμερα είμαστε εδώ με εσάς, για όλους εσάς, για να περάσουμε καταπληκτικά, κυρίες και κύριοι. Και όταν σας δίνουμε το λόγο, μερικές φορές μας κουφαίνεται με τις απαντήσεις που είναι κυριολεκτικά από αυτές που δεν περιμένουμε. Εγώ πάντως γεμίζω τα χέρια μου αφρόλουτρο, ναι, και θοπεύω το κορμί του συζύγου μου. Αυτό, λέει, είναι η απόλυτη απόλαυση. Και μετά δεν υπάρχουν προβλήματα. Είμαστε και ζεν. Καλημέρα, ορίστε, η Ελένη.
2: Τι ωραία,
1: που πηγαίνει με την πλευρά της Νάνσης Βλάχου. Στραγγιστήρια και οι δύο.
2: Τα κορίτσια είναι θαυματούργα.
1: Εντάξει, το θοπεύω δεν είναι πολύ ωραίο?
3: Πολύ ωραίο.
1: Ξέρεις
3: ρήμα.
1: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό το ρήμα,
2: ναι,
1: εσύ?
2: Το χρησιμοποιούσε και ο Κωνσταντίνος ο Καζακουζινός όταν ήθελε να θοπεύσει μια γυναίκα, ναι, να το πει έτσι πιο όμορφο.
1: Ξέρεις τι σημαίνει τώρα, το χτύπησα έτσι γιατί πραγματικά μου αρέσει αυτή η λέξη.
2: Φαντάζομαι
1: σημαίνει,
2: να την αγγίξει.
1: Λέει, χαϊδεύω με τρυφερότητα ή αγγίζω κάποιον με σκοπό την κολακία ή τη γενετήσια επαφή.
2: Τι ωραίο θα το χρησιμοποιήσω.
1: Τι ωραίο να λες εσύ, θοπεύω με τις επιτυχίες.
2: Και άμα πεις θέλω μια κοπέλα να σε θοπεύσω, μπορεί να το πάρει πιο όμορφα.
1: Όχι, δεν θα το καταλάβει.
3: Μπορεί και καταλάβει να γελάσει, ναι, και να
1: δεν,
3: φύγει.
1: Δεν πιστεύω, ναι. Λοιπόν, επικαιρότητα, κουτσομπολιό. Ζώδια, στοίχημα.
2: Όχι.
1: Be the bomb, φυσικά, από την εταιρεία Δημάκης, έως 200 ευρώ μετρητά στις 10 και 20, που σημαίνει ότι συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας στο Viber. Και αν έχετε γεννηθεί σαν σήμερα,
3: είστε ανταγωνιστικό άτομο που έχει την ανάγκη να κερδίζει πάντα. Είστε αρκετά γνωστοί σε πολλούς κοινωνικούς κύκλους. Δεν αποφεύγετε ποτέ τις αντικσότητες και λατρεύετε να λύνετε αδύνατα προβλήματα. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Τζάκη Κένεντι Ωνάση.
1: Κοινό χούφτωμα, λέει η Βούλα, και η Φένια, καλή να σε χουφτώσω. Δεν σημαίνει, ναι, ναι, ναι, κοίταξε, το χουφτώνω.
3: Είναι αλλιώς.
1: Είναι πιο κουτάλιασμα, πιο. Πώς να σου πω, λίγο. Πρόστιχο, πιο σκληρό, πιο έτσι μπρουτάλ. Το άλλο είναι λίγο πιο ρομαντικό, καταλάβατε. Αυτό μας εξηγεί εδώ πέρα ο λογοπλόκος, τέλος πάντων, που γράφει αυτά τα τι σημαίνει το καθένα κτλ. Ποιος είναι εδώ? Α, έχουμε κίνηση.
2: Πάμε.
4: Τραφικούλη. Στη Θεσσαλονίκη.
5: Με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Λοιπόν, περιφερειακό στο ρεύμα που κατευθύνεται ανατολικά έχει σοβαρό πρόβλημα, διότι ταλαιπωρείστε με ένα τροχαίο στο ύψος Επταπυργίου. Οπότε η κίνηση ξεκινάει από Ευκαρπία και σταματάει Επταπύργιο. Μετά, ναι, ανοίγει όταν περάσετε το τροχαίο. Το άλλο ρεύμα που κινείται δυτικά δεν αντιμετωπίζει κανένα απολύτως πρόβλημα. Κωνσταντίνου Καραμαλή γεμάτη και στα δύο ρεύματα. Mm-hmm. Βασιλή Σόγα, Βασιλέο Γεωργίου, είναι όλα οκ. Okay. Η Τσιμισκή αυτή την ώρα έχει τα προβλήματά τη. Από Αγία Σοφία μέχρι και Ιωνος Δραγούμη. Αυτά.
1: Κάτι άλλο δεν έχουμε.
2: Όχι.
1: Πολύ όμορφα. Έχουμε όμως Σακύρα και

0: Your husband is coming.
1: Your husband is coming. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Where is my husband? Είναι η Ray στο Zoo Radio. Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Και έχουμε πολύ πολύ καλή διάθεση για να πεταχτούμε μία βόλτα και σήμερα στον επίγειο και καταπράσινο παράδεισο της Γότραντ που λειτουργήσε στην πόλη μας. Το πιστεύετε, δεν το πιστεύετε, η πιο φρέσκη από το 1994. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα υδάτινα πάρκα της Ευρώπης και το πρώτο που λειτουργήσε στη χώρα μας και το μοναδικό μάλιστα στην Βόρεια Ελλάδα. Και να σας πω εγώ ότι υπάρχουν πολλές δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν εκεί. Υπάρχει όμως και το καθισιό. Τι ωραίο είναι το καθισιό στη Γότραντ. Κάτω από ένα πλατάνι με ένα φρέτο στο χέρι φτάνει. Έτσι, με τόση ασφάλεια γύρω-τριγύρω ξενιάζεις κιόλας και άλλοι προσέχουν τα παιδιά. Ειδικά έτσι αν είσαι και κουρασμένος γονιός, γιατί η χρονιά φεύγει, υπερπροσπάθεια και πρέπει να χαλαρώσουμε κιόλας. Και το καλό να σας πω είναι ότι υπάρχουν και πολλά πολλά πραγματάκια που αρέσουν στα παιδιά. Υπάρχουν νέες extreme νεροτσουλήθρες, το διάσημο χωνί, οι πισίνες κυμάτων και υδρομασάζ, αλλά και το νησί των πειρατών και τόσα μα τόσα άλλα υπέροχα πράγματα στη λατρεμένη Waterland. Σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση, σε 2 λεπτά από τώρα, για το Beat the Bomb. Τότε όμως
2: είστε από αυτούς που βρίζετε όταν οδηγάτε ή είστε από τους ήρεμους?
1: Εγώ βρίζω, παιδιά, πολύ.
3: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ άμα με τσατίσει κάτι πολύ άσχημα βρίζω.
1: Βρίζω, αλλά τώρα το έκοψα, ναι, τώρα με τον Αντώνη. Όταν είναι μέσα δεν βρίζω, κανονικά έβριζα.
2: Σύμφωνα με ψυχολόγους, το λεγόμενο road rage δεν οφείλεται μόνο στην κίνηση. Το αυτοκίνητο λειτουργεί συχνά σαν ένα σάκος του box, όπου ξεσπάμε την ένταση που έχουμε ήδη από τη δουλειά, το άγχος ή την καθημερινότητα. Γενικά η ψυχολογία μας, αν δεν είναι καλά και αν έχουμε στρες από άλλους τομείς της ζωής μας, μπαίνουμε μέσα στο αυτοκίνητο και την ώρα που είμαστε στο τιμόνι μπορεί να αντιδράσουμε υπερβολικά.
3: Άρα έχουμε ήδη νεύρα.
2: Ναι. Νιώθουμε βέβαια πιο ανώνυμοι όταν είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο και κάπως προστατευμένοι.
1: Επειδή νομίζω ότι δεν μας ακούνε. Αν όμως μας ακούσουν και βγουν έξω και μας κάνουν το αλατιού και το πιπεριού, τότε να σας δω. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε. Και εγώ, ξέρετε πόσες φορές.
2: Κρατιέσαι ή νιώθεις ότι θα τις φας?
1: Χαίστηκα πάνω μου. Έβριζα και ο άλλος με κοίταξε και λέει: κατέβα κάτω! Όπου Παναγιά μου, λέω τώρα μην γίνει κανένα φάση. Το παίζω βέβαια και σκληρός έτσι.
3: Καλά,
1: ότι και καλά δεν καταλαβαίνω τίποτα. Αλλά ξέρεις πόσα προβλήματα έχουν δημιουργηθεί με τα αυτοκίνητα, πώς έχουν σκοτωθεί με τα αυτοκίνητα από μάλωμα.
2: Εγώ έχω δει σκηνικό, ναι, ακριβώς δίπλα μου και έκανα ότι δεν κοιτούσα, που κόρναρε ένας οδηγός τον άλλον και στο επόμενο φανάρι τον πρόλαβε, κατεβαίνει και αρχίζει να του δίνει μπουνιές από το πουθενά μέσα στο αμάξι.
1: Είναι το θέμα να μην βρεθούν δύο μέσα στην τρέλα.
2: Έτσι, γι' αυτό λίγο
1: προσοχή.
2: Ηρεμήστε λίγο, ναι, προσέχετε, ή άμα θέλετε ας φύγει ο άλλος και βρίστε μετά.
1: Δεν έγινε
2: νόημα
1: μετά. Βρίστε
2: πίσω από την πλάτη του. Και θα ήθελα να μας πούνε, ας πούμε, οι ακρότες, άμα βρίζουν και ποιο είναι το πιο εκνευριστικό πράγμα που μπορεί να κάνει ο άλλος οδηγός για να σας βγάλει εκτός εαυτού και να αρχίσετε τον πινελίκι.
1: Μάλιστα. Ο Πέτρος μας λέει ότι ανέβα πάνω στη μηχανή να δεις τι σημαίνει πραγματική χαλάρωση. Εντάξει, νομίζω ότι ανεβαίνοντας τη μηχανή και εσύ, φίλε Κατζόχυρε, χαλαρώνεις όταν ταξιδεύεις.
3: Ναι, όταν φεύγεις εκτός πόλης.
1: Εκτός πόλης, αυτό πρέπει να εννοεί ο Πέτρος.
3: Ναι, μες στην πόλη έχει και νεύρα και η μηχανή, μην νομίζεις.
1: Έχει και νεύρα και η μηχανή, αλλά και εσείς δεν είστε ήσυχοι. Γιατί λέτε ότι συνέχεια ότι εμείς που έχουμε αυτοκίνητο δεν προσέχουμε τα μηχανάκια.
3: Ναι,
1: και εσείς δεν είστε ήσυχοι.
3: Όχι, ισχύει και αυτό.
1: Δηλαδή, μερικές φορές ξαφνικά βγαίνει από δεξιά και κοντεύεις να τα χάσεις. Βγαίνει ο ένας από το δεξιά, άλλος από τα αριστερά. Κανονικά δεν πρέπει να περάσει από δεξιά.
2: Για να μην πω για τα μηχανάκια που έρχονται σε μονόδρομο.
1: Αυτή, ναι, και λένε για λίγο μπήκα φίλε.
2: Ναι, έλα, δεν βέβαια.
1: Ναι, εντάξει.
2: Τέλος πάντων.
1: Με τα μηχανάκια σας είπα ότι εγώ τα φοβάμαι τα μηχανάκια.
3: Ναι,
1: φοβάμαι και να μην χτυπήσω μηχανάκι, γιατί μετά θα μελούσει κρύος υδρότας, ειδικά αν πέσει κάποιος κάτω. Και γενικά φοβάμαι γιατί δεν μπορώ να τα προβλέψω, δεν ξέρω πώς πηγαίνουνε.
2: Έχω
1: πρόβλημα.
2: Όχι, τα μηχανάκια πηγαίνουν όπως θέλουν, απλά.
1: Ο Δημήτρης λέει: Μπιλ, και εγώ αυτό πίστευα για το μηχανάκι, μέχρι που αγόρασα ένα και έλυσα τα πάντα από πρόβλημα μέσα στην πόλη. Και τώρα είμαι, λέει, πραγματικά ήρεμος, γιατί πηγαίνω όπου θέλω και πολύ εύκολα. Ο Χρήστος μας λέει ότι το μηχανάκι είναι η καλύτερη λύση για την πόλη. Συμφωνώ με το να μπαίνει σε μονόδρομο ότι είναι λάθος. Και καλημέρα και στον Δημήτρη μας. Όντως, ανανεώστε για τον χρόνο, λέει, ή μας κοροϊδεύετε? Όχι, έχουμε ανανεώσει για τον χρόνο, φίλε Δημήτρη, την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε και του χρόνου θα είμαστε όλοι μαζί μέχρι και τον Ιούλιο. Ο δυστυχισμένος βέβαια πάλι θα είμαι εγώ. Μη γελάς, Νάνση. Μη γελάς. Δεν θέλω να γελάς. Πού είναι η μπάρα μου? Μου υποσχέθηκες μια μπάρα πριν από 5 εβδομάδες. Γιατί δεν μου την έφερες σήμερα?
2: Τι κρίνια σήμερα που σε έχει πιάσει.

0: Jason Derulo, υπέροχος. Λίγο πιο πριν η αγαπημένη Britney Spears και το Crazy για την Δήμητρα που τρελάθηκε με το τραγούδι αυτό. Μου είπαν πόσο καλά λόγια είπατε, ευχαριστώ. Α, Ελευθερία μου, ναι. Είπαμε πολύ ωραία λόγια για εσένα σήμερα. Πάμε γρήγορα σε ποιον.
1: Στη Μαριλένα.
0: Στη Μαριλένα, γλυκιά μου Μαριλένα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλά είστε.
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά, είμαστε τέλεια.
3: Τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Ζου 90,8.
0: Ελπίζουμε και εσύ να είσαι πολύ καλά όμως, έτσι.
2: Είμαι πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι πολύ που με πήρατε.
0: Είχαμε 97 συμμετοχές, έτσι. Το νούμερο 23 ήσουν εσύ και βγήκες στον αέρα τώρα. Έχεις ξαναστείλει μήνυμα?
2: Έχω ξαναστείλει.
0: Okay. Λοιπόν, αγαπημένη μου Μαριλένα, όπως είπαμε.
2: Ναι.
0: Αυτό το Μαριλένα με έχει στοιχειώσει το παραπέντε που τώρα η Μαρινέλα, Μαριλένα, πώς πια μία ισοβουλία,
2: ναι,
0: πια
2: τώρα. Μαριλένα είναι το δικό μου.
0: Μαριλένα, και με μπερδεύει κιόλα. Λοιπόν, πρέπει να διαλέξει μια βόμβα. Ξέρει του όρου του παιχνιδιού όμως ή να σου του πω.
2: Ναι, του ξέρω.
0: Πολύ όμορφα. Λοιπόν, αφού του ξέρει και δηλώνει ρητά ότι του ξέρει του όρου παιχνιδιού, πρέπει να διαλέξει μία από τι τρει βόμβε που έχουμε μπροστά μα τώρα για εσένα.
2: Ναι. Ωραία, λέω να διαλέξω την τρία.
0: Λέει να διαλέξει την τρία και πάλι φίλε κατσόχυρε η Μαριλένα.
4: Πριν τρία ήταν η μεγάλη βόμβα. Πιστεύω ότι υπάρχει αλλαγή, οπότε δεν πάω με τα νερά σου.
0: Έτσι πιστεύεις εσύ, η Νάνση.
1: Εμένα δεν με χαλάει, όχι. Δεν θα πάω με τα νερά του κατσόχυρο.
0: Άμα κάνω μοντάζ, τι λέει πάντα η Νάνση μετά από το σκατζόχυρο, η ατάκα είναι: εμένα δεν με χαλάει, όχι, δεν θα πάμε το σκατζόχυρο. Στις 150 εκπομπές, στις 80 έχεις πει αυτό.
1: Στις άλλες με ρωτάς πρώτη.
0: Δεν σε ρωτά πρώτη. Λοιπόν, δεν τη χαλάει καθόλου η τρίτη βόμβα την Νάνση. Τη Βλάχου ο Σκάτσερ επιμένει ότι δεν είναι σίγουρα η μεγάλη βόμβα, αλλά δεν λέει ότι σκάει κιόλας. Οπότε πρέπει να σκεφτείς και να δεις τι τέλος πάντων θα έκανες εσύ. Θα ακούσει το Σκάτσερ, την Νάνση, τον εαυτό σου.
2: Λέμε,
0: με ποιον το λες αυτό όμως?
2: Εδώ είμαι με ένα φίλο μου και λέμε, είχαμε πει εξ αρχής, άμα καλύτερα να πάρουμε το 3.
0: Okay.
2: Οπότε...
0: είστε στη δουλειά, είστε σε χαλάρωση, τι είστε?
2: Ναι, είμαι με ένα συνάδελφο.
0: Με ένα συνάδελφο. Κύριε συνάδελφε, καλημέρα και από εμάς εδώ. Ευχόμαστε να λες σωστές συμβουλές στη φιλινάδα που πήρε τηλέφωνο. Και ξαναρωτάω τελευταία φορά, την κρατάμε την τρίτη βόμβα ή αλλάζουμε?
2: Την κρατάμε. Ναι.
0: Έχουμε 30 ευρώ μετρητά για την τρίτη βόμβα για να μην φύγεις παραπονεμένη.
2: Α, 30.
0: Λέω,
2: όχι,
0: παιδί,
2: όχι. Είναι...
0: όχι.
2: Θα παίξουμε,
0: λέει ο κύριος συνάδελφος. ο κύριος συνάδελφος, τι δουλειά κάνετε, να επιτρέπετε?
2: Είμαστε σε μια εταιρεία με ίδια παραγωγικά ζώα.
0: Για παραγωγικά ζώα. Τι είναι αυτό καλέ, δεν το ξέραμε.
2: Έχουμε ήδη για παραγωγικά ζώα.
4: Τροφές.
2: Δουλεύουμε εδώ. Γραμματεία και αποθήκη.
0: Με τροφές, λέει ο Σκάτζη.
2: Με τροφές, ναι, με τροφές.
0: Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, 3, 2, 1, κυρίες και κύριοι. Οι δύο συνάδελφοι έχουν αποφασίσει να ανοίξουν την τρίτη βόμβα. Δεν παίρνουν τα 30 ευρώ, είναι σίγουρο?
2: Ναι, είναι σίγουρο.
0: Και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία. Να δούμε τι έχει μέσα αυτή η βόμβα.
3: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
0: Δυστυχώς, συναδέλφισα και συνάδελφε, ήταν όντως η κακή βόμβα που ο Σκάτς μάντεψε ότι δεν υπάρχει εκεί τίποτε. Οι δύο καλές βόμβες ήταν το 180 ευρώ στην δεύτερη και το 90 ευρώ στην πρώτη βόμβα. Δυστυχώς, αγαπημένη μου Μαριλένα με το υπέροχο όνομα και κύριε συνάδελφε, δεν τα καταφέραμε σήμερα.
2: Αχ, κρίμα.
0: Τι να κάνω τώρα και εγώ.
4: Έχεις
0: δίκιο. Την άλλη φορά. Κουκλάκια μου, να περνάτε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούτε.

0: Upside Down. Πού είναι η Νάνση? Πού είναι, ε? Έξω είναι πάλι? Άντε καλέ, έλα μέσα, πού είσαι? Σε ψάχνει ο κόσμος εδώ πέρα. Πού είναι, λέει η Νάνση, παιδιά, δεν την ακούμε.
1: Ένα δευτερόλεπτο έλειψε. Καλέ, πότε προλάβατε και με ψάξατε.
0: Καλημέρα, μας εγκαταλείπετε και έχουμε άλλο ένα μήνα για να μαζέψουμε ροδάκινα. Ακόμα γράφει ο φίλος Κώστας, φιλαράκι, διακοπούλες. Τα έχω γράψει κιόλας. Δεν γίνεται. Πρέπει οπωσδήποτε να πάμε διακοπούλες, γιατί έχει καεί και ο εγκέφαλός μας. Και να σου πω και κάτι, αν δεν ήταν να πάμε διακοπές, δεν θα μας έλειψε τώρα. Επειδή το έχουμε πει ότι θα πάμε, ίσως μας τρελαίνει πιο πολύ η όλη ιστορία.
2: Το είπαμε και πριν, τα κλείσαμε.
0: Τα κλείσαμε.
2: Το μυαλό είναι συνέχεια εκεί.
0: Καλημέρα στην όμορφη Ειρήνη που μας ακούει και σήμερα. Και στέλνουμε τα φιλιά και την αγάπη μας. Να τη δεις λίγο αυτή, θα σε ενδιαφέρει εσένα. Καλημέρα στην... Θα τη δεις. Στην Άννα μας και στον φίλο Βασίλη. Ο σκατζόχυρος είναι για ποδαρικό. Όχι ρε φίλε, ο σκατζόχυρος τώρα είπε τη σωστή βόμβα, να τα λέμε όλα.
2: Ναι, είπα να φύγει από την τρία η προηγούμενη.
0: Ναι, συμφωνώ. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Και στην Γεωργία μας που είναι δίπλα μας. Να πάμε λίγο καμιά επικαιρότητα γρήγορη.
1: Πάμε. Να σας πω καταρχήν ότι θα έχουμε σήμερα τη συνέχεια για τους εναέριους ψεκασμούς για τα κουνούπια, ναι, σε Θεσσαλονίκη και η Μαθία. Είχαμε ένα νέο μπλόκο της περιφέρειας Αττικής με 6,2 τόνους ακατάλληλων κρεάτων βρέθηκε παράνομο σε εργοστάσιο στο Ήλιον.
0: Ωραία φίλε, τι τρώμε μερικές φορές.
1: Πραγματικά όμως.
0: Άστα τώρα, ναι.
1: Και είχαμε και ένα άλλο έτσι πολύ δυσάρεστο, νεαρός 17χρονος, νεκρός ξαφνικά στη Λαμία, κατέρευσε ενώ βρισκόταν με τους φίλους του σε πλατεία.
0: Όχι ρε φίλε. Αυτά είναι με την καρδιά γίνονται αυτά, έτσι δεν είναι, ή όχι?
1: Ακόμα δεν ξέρουμε τι. Δεν έχουν βγάλει γιατί.
0: Αυτές οι ειδήσεις δεν θέλω
1: κατέρευσε.
0: Να ακούω. Τρελαίνομαι, παιδιά. Έλα, πάμε λίγο στο σκάτς. Τι έχεις φέρει?
2: Λοιπόν, σας πάω λίγο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Βγήκε το πρόγραμμα με τους καλλιτέχνες.
0: Ναι.
2: Πρεμιέρα κάνουν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου. Χαμός. Ακολουθεί μετά Σταβέντο, Μαρσό, Δάφνη Λόρενς, Πάνος Μουζουράκης.
0: Δάφνη Λόρενς, ποια είναι αυτή, ρε?
2: Η γνωστή είναι.
0: Πού, ναι, ποια είναι η γνωστή?
2: Δεν την ξέρω εγώ. Την έχω δει, την έπλεξα λίγο, είναι γνωστή σχετικά.
0: Εσύ την ξέρεις τη Ντάφνη Λόρενς?
1: Όχι, να πω την αλήθεια.
2: Πάνος Μουζουράκης, Κωστής.
1: Τον Πάνο όμως το ξέρω.
2: Και το Μαραβέγια θα
1: και
2: ξέρεις.
1: Και το Μαραβέγια.
2: Ναι. Λοιπόν, Έλλη Κοκκίνου, Ανδρομάχη, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ακύλα στις 11
1: Σεπτεμβρίου.
2: Και κλείνει η έκθεση με Ρία Έλλη.

0: δεν κρίνεται. Πολύ ωραία. Θα έρθει, έγινε φίρμα αυτή τελικά.
1: Βέβαια.
0: Να από εδώ, να από εκεί. Ποιο έλεγε αυτή πρώτο ένα που το είχαμε βάλει κιόλας και γινόταν ένα σκάμος.
1: Πάλι είχε ένα γνωστό σαν αυτό τώρα.
0: Μπράβο,
1: που
0: ναι, ναι, ναι. Ένα όμως που είχε γίνει πολύ μεγάλη χιτάρα viral ή όχι. Δεν
2: ναι, ναι, ναι, ναι, δεν το θυμάμαι, αλλά είχε γίνει.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Επιστρέφουμε σε πολύ, πολύ λίγο ακόμη για το τελευταίο ημίωρο του show.
3: Λίγο μετά τις 10.30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
10: Πού πας?
11: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
10: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
11: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
10: Δηλαδή, παντού.
11: Και online.
10: Pet Shop 88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.

0: Υπέροχο τραγούδι, Let Me Be, Let Me. Καλημέρα, 28 του Ιούλη, 39 μετά από τις 10. Πολλά φιλάκια σε όλους και σε όλες εσάς. Να κάνετε παρέα με ανθρώπους που σας νοιάζονται. Κυρίες και κύριοι, η σημερινή πρόταση της εκπομπής μας εδώ. Ζούμε πολλά πράγματα. Καλημέρα στον Κωστάρα, καλές διακοπούλες. Ο Πιλάκος είναι εδώ. Κάτι λέει, πρέπει να ακουστείς το ραδιόφωνο. Εκεί που κάνουν τους ψεκασμούς, λέει, καλά κάνουν. Αλλά οι μελισσοκόμοι έχουν πάρα πολλά μελίσια τα οποία με το ράντισμα τέλος.
1: Μήπως για τα κουνούπια που είπαμε.
0: Ναι, δηλαδή τι τέλος, ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνω. Τι σημαίνει τέλος.
1: Επηρεάζει μήπως τις μέλισσες και τα λουλούδια.
0: Δεν ξέρω, ρε Πιλάρα, εξήγησε μου το λίγο. Γιατί εμείς δεν είμαστε εδώ, εξήγησε το λίγο. Γιατί δεν είμαστε και της δουλειάς. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Άννα. Από την πρώτη στιγμή που θα είμαστε μαζί, λέει.
1: Ναι.
0: Από την πρώτη τη στιγμή που θα είμαστε μαζί.
1: Α, το τραγούδι της Ρίας Ελληνίδου.
0: Πώς πήγαινε.
1: Από την πρώτη τη στιγμή θα είμαστε μαζί.
2: Ναι,
0: ρε Ανούλα, ρε, πώς το είχα ξεχάσει έτσι. Καλημερούδια, καλημερούδια και στην Ντίνα. Πάμε γρήγορα, τι έχουμε τώρα.
1: Ζώδια.
0: Α, το θυμήθηκες, ωραία, πάμε.
1: Κρυός, η μέρα απαιτεί περισσότερη ψυχραιμία από όσοι ίσως πιστεύεις. Ταύρος, η σημερινή μέρα μπορεί να σε φέρει αντιμέτωπο με μικρές απογοητεύσεις.
0: Ναι.
1: Δίδυμος, απόφυγε να συνδυάσει το συνέστημα με οικονομικές αποφάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Καρκίνος, προσπάθησε να παρατηρείς τι πραγματικά σε ενοχλεί, Βασίλη.
0: Πολλά.
1: Λέω. Διατήρησε την αυτοπεποίθησή σου. Παρθένος, δώσε χρόνο στον εαυτό σου.
2: Ζυγός, η ανάγκη σου να αποκαταστήσεις την ισορροπία είναι έντονη. Δεν το βλέπω. Σκορπιός, η ημέρα ευνοεί την ενασχόληση με ένα προσωπικό σχέδιο. Τοξότης, απόφυγε τις συγκρίσεις και τον ανταγωνισμό. Εγώκερος, πρόσεξε ιδιαίτερα όσα λες σε στιγμές έντασης. Υδροχός, δώσε χρόνο στη σκέψη σου. Και τέλος, ηχθείς, μην προσπαθήσεις να λύσεις όλα τα προβλήματα μέσα σε μία ημέρα.
0: Σε δύο?
2: Σε δύο μπορεί, σε μία όχι.
0: Μάλιστα.
3: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Κυρίες και κύριοι, έρχονται οι Snaps στο ραδιόφωνο σας με το Rhythm the Dancer, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια όλων των εποχών. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς.

0: πριν από το τέλος και το Move, ένα ωραίο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι από τον Adam Port. Στα φωνητικά φυσικά υπέροχη και πανέμορφη Καμίλα Καμπέγιο. Αγόρια, κορίτσια, κυρίες και κύριοι, κάπως έτσι και με τρόπο πρέπει να την κάνουμε τώρα την φάση, να φύγουμε και να επιστρέψουμε και πάλι την ίδια ώρα στις 7 το πρωί αύριο. Ημέρα Τετάρτη, ρε φίλε, και άλλες τρεις εκπομπές θα είναι εδώ στον αέρα για σας. Πρώτα όμως απ' όλα πρέπει να δούμε τι έγινε σήμερα στο σόου.
1: Ονόματα που έχουν μέσα το Α και τι σημαίνει. Πόσες φορές την ημέρα σκέφτεστε το σεξ, ζευγάρια στο ντους και σαπούνισμα με το χέρι. Ο Σκάτς και η Νάση δεν νοιάζονται και 70 ευρώ δώσαμε στη βομβάρα μας.
2: Αχ, ήταν επεισοδιακό σήμερα το σόου. Ευτυχώς τελείωσε.
0: Κάτσε,
2: ευτυχώς έχουμε άλλα τρία.
0: Να πούμε στους ακροατές που συντονίστηκαν τώρα, δεν οφείλουν να ακούνε από τις 7 το πρωί, ότι στις 7 και 25 πήγα τουαλέτα, κλειδώνω την πόρτα και κλειδώθηκα μέσα στην τουαλέτα.
1: Μαγκώθηκε.
0: Έστελνα μηνύματα. Παίρνα τηλέφωνα και αυτοί οι χαζοφέραν, είχαν βγει και στον αέρα κιόλας, δεν τους ένοιαζε τίποτα και η άλλη έλεγε κάτι ότι έπαθα τσιριλιό και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Να χτυπάω τις πόρτες, το ένα το άλλο και τα λοιπά, να στέλνω μηνύματα. Ευτυχώς έστειλα στην Αναστασία Παύλου από το πρωινό του Velvet που ο Θεός να την έχει καλά και που με νοιάζεται και ήρθε και βρήκε έναν τρόπο και ανοίξανε την πόρτα. Αυτό θα πω εγώ μόνο, να έχετε συναδέλφους που σας νοιάζονται. Δεν θα μπορούσα να έχω πάθει μέσα εκεί μια συγκοπή.
2: Σταμάτα,
0: να μου
2: καλέ.
0: Έχει έρθει ένα έμφραγμα, κάτι. Ποιο θα μέσω.
2: Κάποια στιγμή θα σε βρίσκαμε.
0: Δεν θα βγαίνανε. Δεν θα βγαίνανε έξω καν. Θα κάνανε όλη την εκπομπή, παιδιά. Δεν θα νοιαζόντουσαν που είμαι εγώ. Σαν να μην υπήρξα.
2: Έλα ρε Βασίλη τώρα. Εντάξει, απλά.
1: Μα το λέμε τώρα, θα έρθει, έρχεται, έρχεται.
2: Λέμε κάτι, θα του τυχεί.
1: Ας βγούμε στον αέρα, θα έρθει.
2: Και βλέπουμε.
0: Εσύ κοιτούσε το ποπό τη Κλέλια Ανδρεουλάτου. Άστα αυτά. Συνέχισε.
2: Επεισοδιακό λοιπόν το show, όπως καταλάβετε σήμερα. Άντε άλλα τρία έμειναν. Να είστε εδώ να τα απολαύσετε μαζί μας.
1: Ακολουθεί τώρα μέχρι και τις 2 η Ειρήνη Κακούρη και το Coffee Time παρέα σας.
0: Στις 2 ο Χρήστος Τοκμακίδης. Στις 4 Troublemakers, λέει την αλήθεια το παιδί. Troublemakers. Στις 7 ο Πέτρος μας και στις 9 η Έλενα. Η Έλενα μας, η οποία έχει μαγική φωνή για τις νύχτες του Ζουρέντιο. Αυτά κουκλάκια μου όμορφα. Πολλά φυλάκια. Λες Μπίλι. Αυτοί λέει σε κλείσανε για να κάνουν μόνοι σε κουβί γιατί σου βαριούνται. Κάτσε να πατήσω. Σοβαρά. Η Νίκη. Για τσέκαρε μήπως σε κλείδωσε ο σκατζόχυρος. Ο Γιώργος, με τέτοιους φίλους τι να τους κάνεις τους εχθρούς.
2: Μην κάνετε τέτοια.
0: Φιλαράκια που δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Ciao my baby. Θα δω τις κάμερες.
3: That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star. Like wait, babe.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα, OK. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
4: Προσδοκίες.
5: Πανόλευτρία.
6: Πλοκ, πλοκ.
7: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
8: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
7: Δεν ξέρω σε εσύ την ώρα να μιλάω το στόμα.
8: Αλήθεια.
4: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
9: Τι είπε?
3: Τελικά ποιος ήταν?
4: Μάλλον ο θείος μου.
3: Κατουρίθηκα.
1: Troublemakers.
10: Μπάλες, μπάλες.
1: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
11: Everyday μαλακή.
1: Καθημερινά 4 με 7.
12: It's amazing.
1: Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers.
13: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
3: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
4: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
3: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
4: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
3: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
4: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28 Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής.
6: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφέ σου.
7: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
8: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος XL. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
6: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
9: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
10: Καλώς τους, καλώς τους. Εδώ είμαι φυσικά στη θέση μου. Η ώρα πήγε 11, είναι Τρίτη σήμερα, 28 Ιουλίου. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Τελευταία Τρίτη του Ιούλη, παιδιά, πότε πέρασε ο μήνας. Δεν έχουμε πάρει χαμπάρι. Σάββατο 1 Αυγούστου. Η Ειρήνη Κακούρη για τις επόμενες 3 ώρες στον αέρα του Ζου 90,8. Βάλτε καφεδάκι και ελάτε να κάνουμε σουσού, να σχολιάσουμε επικαιρότητα και φυσικά να επικοινωνήσουμε στο Viber 6931-908-908. Και τώρα σου φέρνω 10 επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ξεκίνημα με BB Rexha και Faithless. Είναι το New Religion και παίζει πάρα πολύ δυνατά στον Ζου. Καλή σου μέρα!

Hey. Where have you been, Κεριάννα, στον αέρα του Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες και σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου, στα 17 λεπτάκια μετά τις 11 είμαστε. Καλημέρα, bonjour, τι μου κάνετε, πώς μου είστε σήμερα. Θα έχει πολύ ζεστούλα, παιδιά. Σήμερα σας προειδοποιώ, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου. Από όλες τις ημέρες της εβδομάδας, σήμερα θα είναι η πιο ζεστή. Σήμερα που λέτε, γιορτάζει και ο Ακάκιος, η Ακακία, ο Χρυσοβαλάντης και η Χρυσοβαλανδία και είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτιδας. Χρόνια πολλά και στα λιονταράκια μου που έχουν γενέθλια. Έρχεται σε λίγο τι εστόσο, πρικατσάι, τώρα νότρ και talk to you στον Zoo.

0: 90,8.
1: All right, here we go.
0: Ένας σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.
2: Let's get down to business.

Τιέστο και The Business στον αέρα του Ζου 90,8. Καλή σου μέρα. Είσαι έτοιμος να σε κεράσω μια ωραία διπλή πρόσκληση για θερινό σινεμά? Θα σε πάω στο Σινεμπιλέα το αγαπημένο, που έχει αυτές τις ωραίες αναπαυτικές καρέκλες του σκηνοθέτη. Θα δεις και όποια ταινία παίζεται τώρα. Μπες και στο Instagram να τσεκάρεις. Εγώ θα σου πω τώρα να μου στείλεις ένα μήνυμα. Σινεμά και ενώ ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6931-908-908 για την προσκλησούλα. Εν τω μεταξύ, σήμερα 28 Ιουλίου δεν ήταν που θα είχαμε το μετρό την επέκταση για την Καλαμαριά. Από ό,τι διαβάζω, θα καθυστερήσουν, λέει, οι διαδικασίες πιστοποίησης και αναμένεται να απαιτήσουν επιπλέον παράταση, μεταθέτοντας, λέει, την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης, διότι, λέει, ναι, μεν είναι πανέμορφοι οι νέοι σταθμοί, αλλά πάνω απ' όλα η ασφάλεια των επιβατών, θα περιμένουμε την πιστοποίηση όσο χρειαστεί. Έγραψε χαρακτηριστικά εδώ πέρα ο διευθυντής του μετρό Θεσσαλονίκης. Αναμένουμε, λοιπόν, Ariana Grande τώρα και Hey There, I Met You, Love Me, παίζει πολύ δυνατά στον Zoo.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,
3: η δεύτερη λέξη, αξίνα.
4: Πού να τη βάλω την αξίνα
5: στον κόλο σου.
6: Πιάσατε το υπονοούμενο.
4: Ε, τη Ροζαλία τι έπαθε πάνω στη σκηνή. Έκανε με το, έκανε τσιριό.
7: Πολύ σεξι.
5: Κάτσε ρε φίλε.
8: Έλα ρε, δεν λένε για τσιριό μέσα οι ειδήσεις.
9: Μιλάμε για απίστευτα πράγματα.
10: Απίθανα πράγματα.
8: Πούλησε τους όρχες του για 2,7 εκατομμύρια δολάρια.
11: Τι λέει ο άνθρωπος.
4: Κοίτα τώρα. Καλά τα έδωσε και εγώ, τόσο να τα δίνω.
5: Πω, πασοκάρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
12: Εσένα θέλουμε.
0: Κάθε πρωί στις 7.
13: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
14: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
13: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
14: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
13: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
14: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
13: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
15: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
13: Σιγά μη τα άφηνα.
15: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
13: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
16: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ με τα πτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
17: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
18: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
19: We play the hits, we play the hits. Super radio, super radio.
5: Επιστροφή στις επιτυχίες. Καλημέρα στην παρέα μου την όμορφη Τρίτη σήμερα 28 Ιουλίου. Έχω ανοίξει τους χάρτες λίγο να ενημερώσω για τη φάση που παίζει στους δρόμους αυτή την ώρα. Έχει λίγη κινησούλα, κόκκινος ο περιφερειακός στην κατεύθυνση προς ανατολικά, εκεί στο Παπαγεωργίου. Αλλά βλέπω και στη Λαγκαδά να υπάρχει μια κινητικότητα, ένα μικρό μποτιλιάρισμα για όσους έρχεστε προς το κέντρο. Γενικά τα πράγματα είναι καλούτσικα σήμερα Τρίτη. Φύγαμε τώρα για Alex Warren και Ordinary παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.
7: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Σακύρια στον Ζου 90,8 και πόσο πολύ ανυπομονούν τα παιδιά να πάνε να τη δούνε στη Μαδρίτη, έτσι. Λοιπόν, Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Ζου. Μαζί μας φυσικά έχουμε τις ανώτερες σχολές Delta 360 με ιστορία που ξεπερνάει τα 50 χρόνια, αποτελούν σημείο αναφορά στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και μπορείς να κλείσεις μια ξενάγηση στη σχολή Delta Θεσσαλονίκης, Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους ή να κλικάρεις τώρα Delta360.gr και τηλεφωνικά στο 2310-2263-18. Χθες που λέτε πήγα θερινό σινεμά και είδα Οδύσσια Κρίστοφερ Νόλαν. Θέλω να σας πω ότι μ' άρεσε πάρα πολύ. Ίσως αυτή η ταινία είναι για κλειστό κινηματογράφο, για να ακούσεις τα εφέ, τα οποία είναι πάρα πολλά. Παιδιά, πόσο συγκλονιστική ήταν η Anne Hathaway. Νομίζω πρέπει να πάρει Όσκαρ για το συγκεκριμένο ρόλο της Πινελόπης. Και ο Matt Damon εξίσου καλός. Νομίζω ότι πρέπει να πας να τη δεις. 8,5 θα της βάλω. Μου άρεσε αρκετά και να είχε, αλλά μου άρεσε κατά γενική ομολογία. Φεύγω σε break τώρα, έρχομαι σε λίγο, μη φύγεις.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα, έβγαζα βρακή και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψηλό γουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 με 7, το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
5: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
6: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
7: Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική special edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
8: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
9: Μυρίζει λουχουδιά.
10: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
9: Πού πήγε πάλι.
10: Όπου και αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
9: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
10: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
8: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
11: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
13: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού. Zoo.

0: Και τώρα στον Ζου 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Πάμε να παίξουμε τις επιτυχίες εδώ στον Ζου 90,8. Καλημέρα στην παρέα. Πόσο γρήγορα περνάει σήμερα η ώρα. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο και σε πολύ πολύ λίγο θα σου φέρω την ατζέντα. Τι θα κάνουμε σήμερα βράδυ Τρίτη στη Θεσσαλονίκη μας. Έχω 5 συν 1 έτσι μυστικές παραλίες στη Χαλκιδική που αν θα σας τις πω δεν θα είναι και πάρα πολύ μυστικές πλέον. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Και 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Εννοείται περιμένω την καλημέρα σου και το τι κάνει σήμερα Τρίτη στη ζωούλα σου στο 69-31-908 και ο Τέντι περιμένει να τα πει. Τέντι Swims και Mr. Know It All.

Βακεράρα με Zoo Radio. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

καλοκαιρινό, πόσο με τρελαίνει αυτό το τραγούδι Hugh Gale, David Guetta, Friends Montana, είναι το Shine στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες σήμερα, Τρίτη 28 του Ιούλου. Πολύ ωραία πραγματάκια θα συμβούν το βραδάκι στην πόλη μας. Συναυλία με τις Κεδαρές στο Φράγμα Θέρμης έχει απόψε. Όπως επίσης και την παράσταση Μια Λυθίβα που παίζει στο Θέατρο Δάσους και εχθές μου είπε η Νάνση Βλάχου που πήγε και την είδε ότι είναι συγκλονιστική. Είναι η τελευταία παράσταση, δυστυχώς είχε μόνο δύο στη Θεσσαλονίκη. Αλλά αν ξανάρθει σίγουρα θα ήθελα να τη δω. Και τέλος έχει και παράσταση Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο που παίζει στο Θέατρο Κήπου. K-pop Demon Hunters τώρα ή αλλιώς οι Hendrix έρχονται στον Zoom με τον Golden.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Gone Gone. Εξαιρετικά φωνητικά από Teddy Swims και τον Jedi. Παραγωγή του David Guetta στον αέρα του Zoo 90,8. Καλημέρα στην παρέα. Λοιπόν, διάβασα σήμερα το πρωί ένα άρθρο που έλεγε 5 λέει συν 1 μυστικές παραλίες στη Χαλκιδική. Λέω, θα κάτσω να το ανοίξω να δω ποιες παραλίες είναι αυτές, αν τις ξέρω. Και οι 5 που βλέπω, μάλλον οι 6, είναι αρκετά γνωστές, θα έλεγα. Θα τις έλεγα τόσο μυστικές. Ανοργάνωτες φυσικά. Είναι η παραλία Αρετές στη Σιθωνία που φαντάζομαι πάρα πολύ την ξέρετε και την αγαπάτε. Η παραλία Φάβα στη Βουρβουρού που δεν έχω πάει, βλέπω εικόνες και είναι εξαιρετική. Η παραλία Καστρί στη Νικήτη, όσοι πηγαίνουμε προς Νικήτη, τι γνωρίζουμε. Αλλά έχει και την παραλία Μικρή Ελιά στη Σιθωνία. Γενικά το δεύτερο πόδι, παιδιά, έχει τρομερές παραλίες. Δυτική παραλία Μύτης Ποσειδίου, στο Ποσείδη φυσικά. Και τέλος βλέπω ότι έχει μέσα την παραλία Πόρτο Βαλίτσα που την είχα ακουστά, δεν έχω πάει στο Παλιούρι και αυτή βλέπω. Είναι ένα όνειρο. Τι νερά είναι αυτά. Τι ωραίες θάλασσες έχουμε στην Ελλάδα. Νέλη Φουρτάδα τώρα και Say Drive.

0: Τετάρτης, 12.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Για να μπείτε στη κλήρωση, γύρος σε κανένα.
6: Γύρος με απ' όλα.
7: Ρε, πας καλά.
8: Πώς σου φεύγει ένα μωρό, ρε παιδί μου, αν δεν το έχεις ευχαριστηθεί ολόκληρο.
6: Στο κλήρωση,
8: 5-6 νύχτες ακόμη να σε γαργαλήσει.
7: Στοπ, όχι τόσο μαύρη αγόρι.
9: Σοκολάτα με γεύση μπουκάτσα.
6: Μπουκάτσα.
9: Μπουκάτσα.
6: Μπεκάτσα.
7: Προσοχή, ρε,
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
10: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
11: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
13: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
15: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή. Το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
16: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

Και αυτά είναι τα καλοκαιρινά μας πρωινά εδώ στον Ζου 90,8. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο και στον Ζου Χαλκιδικής φυσικά στους 99,5. Από ό,τι βλέπω, η κίνηση στους δρόμους της πόλης είναι σε πολύ νορμάλ επίπεδα αυτή την ώρα. Λίγες μικροκαθυστερήσεις έχει ο περιφερειακός στο μέτωπο προς τα ανατολικά. Σε λίγο σου φέρνω την Taylor, Calvin Harris, Hugh Gale με το Moving to the Sun που λατρεύω τώρα, Shakira και Burna Boy.

0: Polite και Taylor Swift στον αέρα του Ζου. Καλημέρα στην παρέα μου την όμορφη και αύριο Τετάρτη 29 Ιουλίου, παιδιά. Θα έχουμε την Πανσέλινο του Ιουλίου, γνωστή και ως φεγγάρι του ελαφιού. Αναμένεται, λέει, να χαρίσει ένα πολύ εντυπωσιακό θέαμα στον νυχτερινό ουρανό, οπότε και εμείς αναμένουμε να τη δούμε. Μαζί μας έχουμε τις ανώτερες σχολές Delta 360 που αποτελούν σημείο αναφορά στην επαγγελματική εκπαίδευση. Διαλέγεις και παίρνεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες σε 12 τομείς σπουδών, ενώ το γραφείο σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Μπορείς να κλείσεις μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα, Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους, delta360.gr και τηλεφωνικά στο 2310 22 63 18. Ένα σύντομο break θα κάνω και θα γυρίσω σε πολύ πολύ λίγο με την τρίτη μας ώρα.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
0: Προσδοκίες.
2: Πανόλευτρία.
3: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω σε εσύ την αρένα μιλάει το στόμα.
5: Αλήθεια.
0: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
6: Τι είπε?
1: Τελικά ποιος ήταν?
0: Μάλλον ο θείος μου.
7: Troublemakers. Άλλες μπάλες. Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καραχιτσάκη.
8: Everyday, μαλακ.
7: Καθημερινά 4 μετά.
9: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-2263-18. Delta360.gr.
12: Hey, ChatGPT.
13: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
12: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
13: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
12: Γυαλιά ηλίου.
13: Το ίδιο.
12: Φακούς επαφής.
13: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
12: Τι είπες?
13: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
12: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
14: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
12: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
15: Πού πας?
16: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλής Ισόλυγος 26.
15: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
16: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
15: Δηλαδή, παντού.
16: Και online.
15: Pet Shop 88.gr.
17: Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
18: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
19: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
20: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
21: Τάκι, καφέ.
22: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πια σήμερα.
21: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
22: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
20: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
23: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

0: τις επιτυχίες.
1: Ω, ναι, είμαι εδώ, συντονισμένη στον Ζου 90,8. Είστε, Ειρήνη Κακούρη μου μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο και αυτή είναι η ΔΕΗ, η τρίτη τελευταία μας ώρα. Και φυσικά σας φέρνω, έχω διαβάσει ότι έρχονται τα κορυφαία, λέει, ονόματα της ελληνικής μουσικής στην ΔΕΘ που έρχεται το Σεπτέμβριο, οπότε σε λίγο θα το αναλύσουμε κι αυτό. Έχω όμως και 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Αυτός που περιμένει τώρα είναι ο υπέροχος The Second Voice με το Let Me Be, ενώ σε λίγο θα απολαύσουμε και παλιά επιτυχία, Throwback με Magic, Hugh Gale και το Tate McRae. Όλα αυτά φυσικά στον Τζου. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι.

Έτσι με αυτό το πείσμα σας τα αγόρια. Είναι το Ρούντα από Magic στον Ζου 90,8 και η Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Και ήθελα να σας πω για την έκθεση τώρα και προσπαθώ να βάλω τη σκέψη μου σε μία σειρά. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου έρχεται στη Θεσσαλονίκη μας. Θυμόμενη χώρα θα είναι η Ιαπωνία. Ό,τι πιο κοντινό έχουμε σε Ιαπωνία θα είναι αυτό. Θα έχει πάρα πολύ ωραίες συναυλίες από ό,τι διαβάζω. Θα ανοίξει Λευτέρης Φανταζής με Άντζελα Δημητρίου. Στα Βέντο θα έχει από ό,τι βλέπω πάνω μου Ζουράκι, Μαραβέγια, Κοκκίνου, Ανδρομά. Έχει Ζουγανέλη, τον Ακύλα και τη Ρία Ελληνίδου που θα κλείσει. Ωραία πραγματάκια θα έρθουνε. David Guetta σε λιγότερο Mickey's Mind και Παπαούτε στον Ζου.

Κορύφια The Weekend, Moth to a Flame. Έπαιξε πολύ δυνατά εδώ στον Ζου. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Τώρα, αν σ' αρέσουν τα activities, ρε παιδί μου, στην παραλία, θέλω να σε ενημερώσω ότι πλέον υπάρχουν και τσουχτερά πρόστιμα. Διαβάζω το πέρα ότι η χρήση, άκου τώρα πώς το λέει το ΣΑΠ, σανιδών λέει όρθιες κοπηλασίας, διέπεται από κανόνες απαιτώντας τη χρήση σωσιβίου και την τήρηση απόστασης από τους λουόμενους. Και μάλιστα κάπου πήρε το αυτί μου ότι στην Λίμνο, αν δεν κάνω λάθος, κάποιος πλήρωσε 250 ευρώ. Οι ρακέτες, λέει, δεν απαγορεύονται οριζόντια, αλλά η χρήση τους ρυθμίζεται από τις τοπικές αποφάσεις των Δήμων για την αποφυγή όχλησης. Και τέλος, η χρήση, λέει, φορητών ηχείων επιτρέπεται, αλλά υπόκειται στους κανονισμούς περί χορύπανσης. Παιδιά, σαν τώρα το θυμάμαι, είχαμε πάει πέρυσι να ηρεμήσουμε σε μια παραλία στη Σύρο και από δίπλα μας ήταν κάτι τύποι οι οποίοι ακούγανε τέρμα μουσική σαν ηχείο. Και λέω τώρα, δεν θα βρω ηρεμία ούτε εδώ. Τρενάκρια φέρνω τώρα για Αλεξάνδρε Στάν, We are free.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,
2: η δεύτερη λέξη αξίνα.
3: Πού να τη βάλω την αξίνα
4: στον κόλο. Πιάσατε το υπονοούμενο.
3: Δεν τη Ροζαλία τι έπαθε πάνω στη σκηνή. Έκανε με το, έκανε τσιριό.
5: Πολύ σεξι.
2: Κάτσε ρε φίλε.
6: Έλα ρε, δεν λένε για τσιριό μέσα η Δύση.
1: Μιλάμε για απίστευτα πράγματα.
7: Απίθανα πράγματα.
6: Πούλησε τους όρκους του για 2,7 εκατομμύρια δολάρια.
8: Τι λέει ο άνθρωπος.
3: Κοίτα καλά τα έδωσε και εγώ, τόσο να τα δίνω.
2: Πασοκάρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
9: Εσένα θέλουμε.
0: Κάθε πρωί στις 7.
10: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη World, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη World και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
13: Εμείς είμαστε αυτοί, παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη. Λίγα λεπτάκια πριν σας αφήσω στα χέρια του Χρήστου Τοκομακίδη, που σήμερα μου έχει φάει το σηκώτη. Είναι τόση ώρα έξω και ψάχνει τι θέλει να φάει. Λογικά θα περάσει κανένα μισάωρο ακόμη και θα αποφασίσει. Bruno Mars φέρνω σε λίγο. Milky, Teddy Swims, ο Ντάτι με το Take Me There. Το μαγικό τώρα έρχεται ο Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else.

Just What I Like, Bruno Mars, τον Ζου 90,8 και πόσο πολύ τον αγαπώ. Στα 50 λεπτάκια μετά τη μία είμαστε. Αυτό σημαίνει ότι κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα Τρίτη. Μαζί μας αυτές τις τρεις ώρες ήταν οι ανώτερες σχολές Δελτά. Αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα κιόλας έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές, ενώ μέσα από το γραφείο σταδιοδρομία, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων δημιουργείς πραγματικές προοπτικές για το μέλλον σου. Μπορείς να κλείσεις μια ξενάγηση Ερμού 45, να κλικάρεις τώρα delta360.gr ή να πάρεις ένα τηλέφωνο στο 2310-2263-18. Εν τέλει, κατέληξε ο Χρήστος το Κουμακίδης, θα φάει κοτόπουλο σουβλάκι και μαζί του έτσι έχει παρασύρει και μένα. Σας τον αφήνω τώρα μέχρι τις 4 με Zoom 9, ενώ ακριβώς στις 4 έρχονται οι Troublemakers μας, ο Μαργαρίτης, ο Βασιλής και η Κατερίνα. Και εμείς τα λέμε αύριο Τετάρτη, ακριβώς στις 11 θα είμαι εδώ. Πολλά, πολλά φιλιά σε όλους. Bye!

0: Speakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα έβγαζα βρακί και χόρευα.
4: Αχ, άλλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου.

0: να σου πω να έρθει εγώ ψιλογουστάρω.
1: Καθημερινά 4 μετά το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Εκπτώσεις έως 70% μόνο στα Mosaic Stores. Mosaic Store! Το καλοκαίρι τώρα συμφέρει περισσότερο. Με μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση, φουσκωτά, είδη παραλίας και πολλά ακόμα. Πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
4: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού. Zoo.

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, λατρίες, και καλώς ήρθατε στη Ζου Μένια της 3ης 28 Ιουλίου σήμερα. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας για τα επόμενα 120 λεπτά. Εδώ θα είμαστε παρέα να πούμε τα δικά μας, να παίξουμε τα παιχνίδια μας και φυσικά να ακούσουμε τις μουσικάρες μας, οι οποίες έρχονται αμέσως τώρα 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και πρώτος ο Bad Bunny, Nueva York.

πόσο ατμοσφαιρικό και πόσο το λατρεύουμε. Άρτζι Μεντούζα και Πολιάνα, πολύ δυνατή συνεργασία. Μελωδία στον Ζου 90,8. Ζου Μένια και Χρήστος Τοκμαγίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς χυλάει για σας αυτή η Τρίτη. Ελάτε να τα πούμε όλα στο Viber 6931-908-908, ο μαγικός αριθμός. Όσο πληκτρολογεί στο μήνυμά σου, έρχεται κάτι πολύ ρομαντικό που μας αρέσει επίσης πάρα πολύ. Lady Gaga και Bruno Mars, Die with a Smile στον Ζου.

ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Taylor Swift και The Fate of Ophelia στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Χαιρετούρες σε όσους είστε στα τιμόνια αυτή την ώρα. Βλέπω ότι δεν υπάρχει κάποιος δρόμος που να χτίζει κάποιο σοβαρό momentum σε κίνηση. Αυτή τη στιγμή, αν πάμε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην Εγνατία, από την Αριστοτέλους μέχρι το ξεκίνημα του Βαρδάρη, εκεί και στα δύο ρεύματα υπάρχουν μικροκολλήματα, αλλά όχι κάτι πολύ μακροσκελές. Η Κωνσταντίνου Καραμανλή, αντίστοιχα, προς τα ανατολικά και στα δύο ρεύματα, εκεί μεταξύ Μαρτίου και Βούλγαρη, έχει κάποια ζητήματα. Και ο περιφερειακός κατά τόπους έχει κολλήματα, αλλά δεν διαρκούν πολύ, οπότε μην τον αφήσετε να σας ψαρώσει. Αυτή είναι η Αλεξάνδρα Στάν από το παρελθόν. Mr. Saxo Beat στον Zoo.

0: τις 2.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Για να μπείτε στην κλήρωση, γύρω σε κανένα.
6: Γύρω με απ' όλα.
7: Ρε, πας καλά.
8: Πώς σου φεύγει ένα μωρό, ρε παιδί μου, αν δεν το έχεις ευχαριστηθεί ολόκληρο.
6: Στο κλείδι,
8: 5-6 νύχτες ακόμη να σε γαργαλίσει.
7: Στο! Όχι τόσο μαύρη αγόρι.
9: Σοκολάτα με γεύση μπουκάτσα.
8: Μπουκάτσα.
9: Μπουκάτσα.
8: Μπεκάτσα.
7: Προσοχή, ρε μα.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
10: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάδα, μόνο 5,75. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
14: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
15: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
16: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
17: Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Ζου 90,8 και στους 99,5 στη Χαλκιδική. Μην το ξεχνάμε και αυτό, γιατί καλοκαιράκι είναι, υπάρχει πέρα δόθε γενικά. Ζούμε είναι και Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Φέρνω αμέσως τώρα 5 μουσικάρες στη σειρά, για το επόμενο είναι πολύ δυνατό. Διασκευάρα από τις Λίγες, Jaden Boys and David Guetta. Upside down στον Ζου 90,8.

Με τις ωραίες μουσικές του και το ωραίο του στυλάκι, ακούσαμε το Harry Styles με το American Girls στον Zoo 90,8 και στην Zoomania παρέα με την Cosmote Telecom, η οποία φέρνει τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, θα σου πω εγώ τώρα, η σύνδεση γίνεται με δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Γιατί το Cosmote 5G Wi-Fi σου λέει απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Περισσότερα στο cosmote.gr.

0: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
1: Προσδοκίες.
2: Πανόλευτρία.
1: Πλοπ, πλοπ.
3: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
4: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
3: Δεν ξέρω εσύ την αρένα μιλάει το στόμα.
2: Αλήθεια.
1: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
5: Τι είπε?
0: Τελικά ποιος ήταν?
1: Μάλλον ο θείος μου.
6: Troublemakers.
7: Άλλες μπάλες.
6: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Εύδε μαλακ.
6: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
6: Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers.
10: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
12: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
11: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
12: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
11: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
12: Νέα εποχή Waterland.
11: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
13: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
14: Μυρίζει λουχουδιά.
15: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
14: Πού πήγε πάλι?
15: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
14: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
15: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
11: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
16: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social, σκρολάρεις.
17: Ή όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
16: Εσύ, ειδική αγωγή?
17: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
16: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
17: Μπες, philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
16: Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
17: Your University, your choice.
11: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφέ σου.
18: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
19: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
11: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
6: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού. Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Zoo Radio 3, 2, 1. Top 5. Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα νούμερο 2, ρε λατρίες. Αυτή είναι η Ζουμένια στο δεύτερο 60 λεπτό της. Χρήστος Τοκμακίδης και πάλι μαζί σας μέχρι και τις 4. Μείνετε μαζί μου γιατί λίγο πριν τις 3 και 20 παίξουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Ποιο τραγούδι έχει κάνει, το έχει κάνει πάρα πολύ καλά. Bruno Mars, The Lazy Song από το παρελθόν, στον Zoo 90,8. Και στην Zoomania, Χρήστος Τοκμαγίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4. Βρισκόμαστε λίγο πριν τις 3 και 20 και όπως καταλαβαίνετε έχει φτάσει η στιγμή να παίξουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ δωροεπιταγή για τα Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?
1: Ναι, ποιος είναι? Ναταλή! Ναταλή!
0: Τα λόγια είναι περιτά. Αυτό θα μπορούσε να είναι η ψυχολογική μου κατάσταση όταν σκέφτομαι ότι σε 2,5 μέρες περίπου θα έχει τελειώσει η σεζόν και θα φύγουμε άδεια. 69-31-908-908. Ποιος ήταν αυτός ο κύριος που έπαθε παράκρουση επειδή τα ήπιε, μέθησε? Πόσο να βοηθήσω άλλο? Είναι εικόνικη στιγμή της ελληνικής τηλεόρασης. Μου στέλνετε το μήνυμά σας στο Viber του, ούτε τόσο των επόμενων 10 λεπτών για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers και να πάτε και εσείς πίσω για τους λόγους που ο κόσμος επιστρέφει ξανά και ξανά στα Pax. Το Pax Cheeseburger με ζουμερό μπιφτέκι, λιωμένο τσένταρο ρήμανσης, φρέσκια ντομάτα, δροσερό, το είπα, iceberg και το signature tomato jam που δίνει εκείνη την έξτρα ένταση, ρε παιδί μου, σε κάθε μπουκιά. Μέχρι και 27 δέχομαι τις απαντήσεις σας και 29 επανέρχομαι με τη σωστή και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία! If you don't like something...

φόβο να μου ρίξετε ντομάτες ή να με βρίσετε. Μ' αρέσει περισσότερο από το Die With A Smile. Έχει κάτι ρε παιδί μου. Lady Gaga και Bradley Cooper, Shallow στον Zoo 90,8. Και στην Zoomania, ναι, είστε σωστότατοι. Ο μεθυσμένος Θέμης Γιοργαντάς ήταν το σημερινό. Ναι, ποιος είναι, φίλε Γρηγόρη, έχεις κερδίσει 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Σε καλή μεριά να πας και να χαρείς την ωραία τη δωράρα σου που κέρδισες μέσα από το σωστό σου μήνυμα στο Viber. Τώρα βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα οπτική, είναι, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, κάνε ένα πρόβλημα. Κοσμοτέ 5G WiFi είναι η λύση σου, γιατί μπορείς να συνδέεσαι πάνω εύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, ενώ έχεις και δωρεάν εξοπλισμό με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο κοσμοτέ.gr ή σε απλή μετάφραση Absolute Bangarang.

0: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,
3: η δεύτερη λέξη
2: αξίνα.
4: Πού να τη βάλω την αξίνα
2: στον κόλος.
5: Πιάσατε το υπονοούμενο.
4: Ε, τη Ροζαλία τι έπαθε πάνω στη σκηνή. Έκανε με το, έκανε τσιριό.
6: Πολύ σεξι.
2: Ε, κάτσε ρε φίλε.
7: Έλα ρε, δεν λένε για τσιριό μέσα οι ειδήσεις.
8: Μιλάμε για απίστευτα πράγματα.
9: Απίθανα πράγματα.
7: Πούλησε τους όρχες του για 2,7 εκατομμύρια δολάρια.
10: Τι λέει ο άνθρωπος.
4: Κοίτα, καλά τα έδωσε και εγώ, τόσο να τα δίνω.
2: Ω, πασοκάρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
11: Εσένα θέλουμε.
0: Κάθε πρωί στις 7.
12: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
13: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη World, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη World. Και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό.

Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Ζου 90,8. Ζουμε είναι και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Στα 30 σταθερά η θερμοκρασία και η ζέστη. Αλλά καλά κρατάμε και έρχεται τώρα πολύ ωραία μουσική. Ray και Where is my husband στον Ζου.

0: Ticket to the max. Ticket to the max. Ticket to the max. Please just rewind and take it to the max.
1: Ραδιόφωνο Ζου 90,8. Παρέα η καλύτερη. Μουσική μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με.

Μ' αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο. Φινές από Bruno Mars και Cardi B στον Zoo 90,8 και στην Ζουμένια. Απίστευτη συνεργασία. Όσο απίστευτες είναι και οι ταχύτητες έως 300 Mbps με τις οποίες μπορούμε να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι μας, όπου και αν είναι αυτό σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, με το Cosmote 5G WiFi. Διότι με αυτό έχεις γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά με το Cosmote 5G WiFi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα με δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Όλα τέλεια. Όλα αυτά επίσης φυσικά με τη δύναμη και αξιοπιστία του Cosmote 5G, βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθετε περισσότερα στο cosmote.gr και Χρήστος Στοκμάκηδης στο μικρόφωνο μέχρι αυτό το δευτερόλεπτο. Αμέσως μετά οι Troublemakers ακριβώς στις 4. Μην τους χάσετε και εμείς τα ξαναλέμε αύριο το μεσημέρι.

0: ετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Μπαίνεις τσουλώντας!
2: Βγαίνεις περπατώντας.
3: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
4: Waterland. Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
10: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
11: Πού πας?
12: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
11: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
12: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
11: Δηλαδή, παντού.
12: Και online.
11: Petshop88.gr.
10: Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
15: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού. Super.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα παιδιά.
2: Έλα λίγο.
1: Έλα, ήρθε και η Τρίτη, 28 του Ιούλη. Εδώ είμαστε στην πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας, από ό,τι λένε. Εντάξει, εγώ δεν το πολύ κατάλαβα, να σας πω την αλήθεια τώρα.
3: Σήμερα κομπλέ είναι.
1: Κομπλέ, και εγώ έτσι ένιωσα, δεν ξέρω, Καθαρίνα.
2: Δεν είναι κομπλέ, όχι ζεστάρα. Απλά άμα είσαι στο σπίτι εδώ, δεν ξέρω εγώ, και δεν κυκλοφόρησες.
3: Πώς ήρθε εδώ, πέταξε, διακτηνίστηκε.
2: Με το αμάξι, δεν έχεις air condition.
1: Εντάξει, δεν πήγα στα αμάξια, τα αμάξια δεν περπάτησα, δεν έκανα νόρο, παιδί μου, δεν το ένιωσα τόσο έντονα. Δεν ξέρω τώρα. Έχει σίγουρα, η καλοκαίρι είναι.
2: Ναι, ρε, έχει. 37 βαθμούς νομίζω έχει έξω.
1: Ναι, είπαμε, είναι πιο ζεστή σήμερα. Λοιπόν, εμείς θα τη δροσίσουμε όμως τώρα. Τη δροσίσαμε ήδη με τις πολύ ωραίες επιτυχίες που έχουμε, με τα πολύ ωραία θέματα.
3: Τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ? Έχουμε 9 ανέργων και καλαμπούρι από το κελεμπούρι.
1: Βεβαίως.
2: Έχουμε και διαγωνισμούς. 5 παρατέταρτο αδόπανα, στις 5.30 κακοποιητή και στις 6.30 θα του βάλουμε νεύτη.
1: Χαμός θα γίνει, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό μείνετε εδώ στο μεγαλύτερο απογευματινό σόου της πόλης. Στους Troublemakers, τι λέω, Παναγία μου. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα. Είναι το Τζανάντο και παίζει στο Zoo 90,8.

0: Εδώ είμαστε 10 μετά τις 4. Καλησπερούδια, Iran. Heaven's the Zone 90,8.
1: Και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, είστε ιδιαίτερα στάσιμοι στον τρόπο ζωής σας. Αυτό είναι καλό όταν αφορά θέματα τα οποία χρειάζονται βελτίωση και ενίσχυση, αλλά ιδιαίτερα αρνητικό όσον αφορά αλλαγές και τον τρόπο που βλέπετε τα πράγματα. Να πούμε και χρόνια πολλά στον Ακάκιο, στον Αυξέντιο, στον Δρόσο, στη Δροσούλα, στον Τίμον, στην Τίμα, στην Ειρήνη, στη Χρυσοβαλάντο και στο Χρυσοβαλάντι. Αυτά.
2: Zooradio.gr, έχουμε τις εφαρμογές, έχουμε Energy Drama 88,9 στην Αλεξανδρούπολη, Metro FM 97,8 και στη Χαλκιδική στους 99,5.
0: Θυμάστε τη διαφήμιση εκείνη που έλεγε Ακάκι,
1: τα μακαρόνια να είναι μίσκα.
0: Αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγο να συνεχίσουμε. Επιτυχία τώρα στο Zoo.

0: Bella και Jennifer Lopez. Save me tonight. Πάντως ρε παιδιά, τι κορμί κι αυτή. Δηλαδή νομίζω είναι από τις πολύ λίγες που την βλέπεις και λες πώς.
1: Απολώνια.
0: Πώς. Να πω, όσο μεγαλώνει ομορφαίνει.
1: Περεσινέ, απίστευτη και αψεγάδιαστη, πραγματικά.
2: Μπράβο. Κίνηση έχουμε στους δρόμους της πόλης, στον περιφερειακό στα νοσοκομεία, να έχετε το νου σας, και στην άνοδο του Αγίου Παύλου. Στο κέντρο είναι πολύ καλή η κατάσταση, μικρό καθυστερήση στην Εγνατία.
1: Και πάμε σε μια μελέτη που σας έχω φέρει σήμερα, όπου το 91% των ανθρώπων έχει φύγει από ένα δωμάτιο και μετά από λίγο σκέφτεται τελικά το έσβησα το φως. Το 83% γυρίζει πίσω να το ελέγξει, ακόμη και αν είναι σχεδόν σίγουρος ότι το έσβησε, και το 95% μόλις το δει σβηστό λέει εντάξει, το ήξερα ότι είναι σβηστό. Και παιδιά, αυτό συμβαίνει γιατί οι μικρές αυτόματες κινήσεις, όπως το πάτημα ενός διακόπτη, συχνά δεν καταγράφονται έντονα στη μνήμη μας. Μετά από λίγα λεπτά μένει μόνο η αμφιβολία αν το έκανε ή δεν το έκανε.
0: Προβολέα. Ευχαριστούμε, Κατερίνα. Λοιπόν. Έλα, παιδιά, Bad Bunny. Νουέβα Γιόλτορα στο ζούμε.

0: Καλησπέρα στον Ιορδάνη, καλησπέρα στο φίλο μας τον Τζον Τσάν που λέει γεια σας παιδιά, καλή εκπομπή μας. Ενημέρωση Κατερίνα, θα έρθεις Τετάρτη.
1: Τι?
0: Σε περίμε, δεν μου είπες θα έρθει Τετάρτη ο Τζον Τσάν.
1: Εγώ σου το είπα.
0: Χθες δεν διάβασες το μήνυμα εσύ.
1: Εγώ. Εσύ δεν μου το είπες.
2: Σαν το φραπέ κάνει εγώ.
0: Εγώ δεν διαβάζω ποτέ μηνύματα.
3: Λοιπόν, πάμε στην προτάση τη βραδιά.
0: Καλά, δεν είπε ο άνθρωπο ότι πουλάει ναρκωτικά. Θα δείτε τάρτη μια βόλτα, είπε. Εντάξει.
1: Δεν το θυμόμουν, τέλο πάντων.
3: Θέρμη Φέστιβαλ 2026 στο φράγμα τη Θέρμη και σήμερα με δωρεάν είσοδο.
0: Δωρεάν.
3: Ναι. Είναι ίσκια δαρέσε.
0: Παιδιά.
3: Είμαι αταλαντή. Είμαι φασέ.
0: Λάθο το λε.
3: Πώ είναι.
0: Κάπω αλλιώ πάει.
1: Όχι, σωστά το λέει.
0: Όχι, όχι, θα το βρω. Μίλα.
1: Τι να πω. Α, ναι, έχουμε κουκουνάρι ρεσί. Το δίνουμε στον Omega Vag.
0: Περιμένετε λίγο.
4: Αν νιώσεις ποτέ χαζός, σκέψου ότι μπορεί να είσαι κιόλας.
0: Σωστός.
4: Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο.
0: Λοιπόν, δεν λέει είμαι ατάλαντη, είμαι φασέα. Λέει είμαι ξετσίποτη, είμαι φασέα, είμαι ατάλαντη ακραία.
1: Okay.
0: Εντάξει, να είμαστε σωστοί λίγο με τους τύπους. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα να συνεχίσουμε. Αφού ακούσαμε και το ωραίο μας το κουκουνάρι, ένα μικρό break έρχεται, παιδιά, και ερχόμαστε πίσω γρήγορα. Δεν θα πάρετε χαμπάρι.
5: Τις 4:30.
6: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
8: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
9: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Για να μπείτε στη κλήρωση, γύρος σε κανένα.
10: Γύρος με απ' όλα.
11: Ρε, πας καλά.
10: Πώς σου φεύγει ένα μωρό, ρε παιδί μου, αν δεν το έχεις ευχαριστηθεί ολόκληρο.
11: Στο κλείσου να γραφτώνεις.
10: 5-6 νύχτες ακόμη να σε γαργαλήσει.
11: Στοπ, όχι τόσο μαύρη αγόρι.
12: Σοκολάτα με γεύση μπουκάτσα.
0: Μπουκάτσα.
12: Μπουκάτσα.
0: Μπεκάτσα.
11: Προσοχή, ρε μα.
8: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
13: Good morning, everybody.
8: Κάθε πρωί στις 7.
14: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
15: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28 Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Εμπνευστής.
16: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
17: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
19: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κρυφτεί.

Zoo 90,8. Παίζουμε

0: Ζου 90,8 και έχει φτάσει η ώρα για το πρώτο μας παιχνίδι.
1: Για τα δόπανα, για να κερδίσετε το γεύμα αξίες 15 ευρώ από την καντίνα Delicatessen, αρκεί να βρείτε ποια λέξη θα πει ο Βασίλης ανάποδα.
0: Παρακαλώ.
2: Ορφέν.
0: Ορφέν.
2: Ορφέν.
0: Ορφέν.
2: Θα δώσω ένα ορφέν για να αγοράσω κάτι.
0: Για να πάρω ξαπλώστερο πρώτη στην ψαρού. Λοιπόν, παιδιά, 2-3-10-2-32-9-08. Έχουμε βάλει τα γράμματα ανάποδα. Μωρό μου. Τρελό. Ψάχνουμε κάποιον που θα βάλει τα γράμματα σωστά, Κατερίνα, και θα πει τη λέξη σωστά, έτσι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Δηλαδή το ορφέν θα το ξεκινήσει από πίσω.
1: Έτσι. Από πίσω προς τα μπρος.
0: Έτσι, μπράβο. Βάζετε τα γραμματάκια ένα-ένα σωστά και ένα υπέροχο γεύμα. Γίνετε δικό σας από την καντίνα Delicatessen. Ορφέν. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, το όνομά σας.
3: Γεια σας, είμαι η Χαρά.
0: Γεια σου ρε Χαρά, από πού μας τηλεφωνείς?
3: Από Γιάννητσά.
0: Άρε Γιάννητσά αγαπημένα. Λοιπόν Χαρά, ποια λέξη ψάχνουμε?
3: Νεφρό.
0: Ναι. Αυτό που δίνουμε για να πάμε διακοπές το καλοκαίρι.
3: Ακριβώς, πιέζει μόνο.
0: Λοιπόν Χαρά, ένα υπέροχο γεύμα έγινε δικό σου από την καντίνα Delicatessen.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε γλυκιά μου.
1: Όχι.
0: Που ακούς Ζου 90,8. Μένεις τώρα στο ακουστικό σου για λίγο να σημειώσουμε τα στοιχεία και εμείς.

0: Και με την Billie Eilish, παιδιά, έχουμε ολοκληρώσει το πρώτο μας 60 λεπτό. Όσο ψεύτη. Λοιπόν, τώρα ο Βασίλης θα μας πει το ένα από τα τελευταία ακραία ανέκδοτα για αυτή τη σεζόν.
1: Τα έφτιαξε μια φίλη με ένα μουσουλμάνο έτσι αλάνι. Είναι ο αλήτης.
2: Α, τέλειο! Σάρζε!
1: Μουσταρίζα!
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα break, guys. Ερχόμαστε για ακόμη ένα διωράκι. Μείνετε μαζί μας εδώ στο Zoo 90,8.
3: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα, μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα!
4: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πέντα νόστιμη.
3: Και μερίδες τεράστιες, Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα, delivery 2310-665590 και στην eFood.
5: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα αποδοατά πια ΣΕΠ. Μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες. PhilipsUni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
6: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
7: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
10: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και με

0: Μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
1: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Μυρίζει λουχουδιά.
4: Και άμμο.
5: Και ακούω παιχνίδια.
6: Και καινούριο λουρί.
7: Πού πήγε πάλι.
8: Όπου κι αν πήγε.
9: Πετσάπ 88 θα ήταν.
10: Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88.
11: Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23.
12: Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
13: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
14: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
15: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
16: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
17: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
15: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr. Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
18: Τάκι, καφέ.
19: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
18: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barone Arabica 100% των for All.
19: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
15: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
20: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
21: Zoo Radio. 3. Top 5. Numero 5. Should've told you I could see this come. Like I'm looking right into a crystal ball. Numero 4.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα λίγο. Εδώ είμαστε, παιδιά. Δεύτερη ώρα, δεύτερο 60 λεπτό Troublemakers. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε, αν ήρθατε τώρα. Καλώς μείνατε, αν μείνατε από την προηγούμενη ώρα. Είμαστε οι Troublemakers. Και αυτή τη δεύτερη ώρα τι έχουμε?
2: Έχουμε τα νέα των ανέργων.
3: Έχουμε και διαγωνισμό στις 5.30 για να κερδίσετε τα γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος.
1: Τι λες, Κατερίνα?
3: Ναι, βρε.
1: Χαμός θα γίνει, γι' αυτό μείνετε εδώ. Δεν αλλάζετε συχνότητα. Ανεβάζετε και ένταση, διότι έρχεται πολύ ωραίο ξεκίνημα. Είναι το Gone, Gone, Gone και παίζει στο Zoo.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: 8.
1: Αναθεμάσαι.
2: Όπω, μα τρόμαξε.
1: Μα με τέτοια μούτρα, πώ θα με τρομάξει. Λοιπόν, παιδιά, τώρα τι έχουμε.
3: Έχουμε λίγη κίνηση στη Μουδανίων. Έχουμε μια αναφορά για ατύχημα στο ύψος του Κόσμος με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Και έχουμε ένα θεματάκι στον περιφερειακό, στα νοσοκομεία. Μικρό όμως, πηγαίνοντας προς τα ανατολικά.
1: Μάλιστα.
2: Όσοι πάτε τώρα προς Ιόνιο, σας έχω φέρει τα 5 αξιοθέατα στα νησιά του Ιωνίου που αξίζει να ανακαλύψετε.
1: Α, τέλεια, για πες.
2: Λοιπόν, άμα πάτε στην Κεφαλονιά, να πάτε οπωσδήποτε στο Σπίθλεο της Δρογκαράτης. Ειδικά στη σάλα της αποθείωσης, παιδιά, θυμίζει φυσικό αμφιθέατρο και έχει χρησιμοποιηθεί ακόμη και για συναυλίες λόγω της εξαιρετικής ακουστικής της. Είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά σπήλαια του Ιωνίου, παιδιά. Οι γράβες στους Παξούς είναι θαλάσσιες σπηλιές και αυτές που βρίσκονται κυρίως στη δυτική πλευρά των Παξών. Η πρόσβαση γίνεται συνήθως με βάρκα, καθώς είναι κρυμμένες μέσα σε απόκρημνα βράχια. Στο Αγγελόκαστρο στην Κέρκυρα, ένα βυζαντινό κάστρο χτισμένο στην κορυφή ενός απότομου λόφου κοντά στο χωριό Κρίνη. Στην Ακόνη στη Λευκάδα, μια πιο ήσυχη και φυσιολατρική επιλογή στη Λευκάδα, μακριά από τις διάσημες παραλίες, πρόκειται για μια καταπράσινη περιοχή στις πλαγιές του όρους Καστέλη, με δάση, πλατάνια, ρέματα και τρεχούμενα νερά. Και εννοείται στο ναυάγιο στη Ζάκυνθο. Δεν ξεχνάμε να πάμε στο ναυάγιο.
1: Είναι
2: η πιο
3: διάσημη. Δεν είχε κλείσει αυτό.
1: Νομίζω κάτι είχε έπεφταν τα βράχια.
2: Ναι, αλλά δεν νομίζω να έκλεισε, παιδιά.
1: Είχε κλείσει σίγουρα.
3: Στην παραλία νομίζω δεν μπορούσε να πας.
1: Μόνο με βάρκα.
3: Απ' έξω.
1: Απ' έξω, δηλαδή δεν μπορούσε να πας γιατί θα σε πλακώσουν τα βράχια. Εσύ αν θες φυσικά πάνε.
2: Εγώ θα πάω, θα το ρισκάρω.
1: Πάνε.
3: Βάλε κράνο μόνος.
1: Ας την αύριο να πάει.
3: Και το κράνο στο μίζες θα κάνει, μα πέσει για τα 20 μέτρα.
1: Λοιπόν, τέλεια, ευχαριστούμε πολύ Κατερίνα. Δεν θα πάμε κατά εκεί, οπότε εντάξει. Ελπίζουμε ο κόσμος που θα πάει όμως να χρησιμοποιήσει τις πολύτιμες για άλλη μια φορά συμβουλές σου. Θα είμαι καλός αυτήν την εβδομάδα. Alex Warren, Ordinary. Say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Ρυθμό. Λοιπόν, πάμε στις κουτσομπολάρες.
1: Πάμε, πάμε στα νέα των ανέργων. Η Marvel ανακοίνωσε το Black Panther 3, Κατερίνα.
2: Wow.
1: Ο David Beckham συνάντησε τυχαία τον Michael Jordan στην... τον Jackson δεν μπορούσε. Στην Ibiza. Και γιατί συναντήθηκαν τυχαία? Γιατί και οι δύο κάνουν διακοπές στην Ibiza. Όπως εύλογα θα καταλάβει κάποιος. Αλλά λέει ότι είναι και φίλοι αυτοί. Γιατί αντάλλαξαν μια θερμή αγκαλιά. Επειδή παλιά κάνανε παρέα, φάγανε και ένα φαγητό μαζί.
0: Αφού φάγανε και ένα φαγητό, στένεψε φιλία.
1: Το μακροβούτι της Έλλας, Χαραλαμπούδη στη Χαλκιδική.
0: Ποια είναι η Χαραλαμπούδη, θυμίστε.
2: Συγγνώμη!
1: Θα το κόψω και θα τη το στείλω. Εμένα, οι φίλοι μου, η Έλληνα Χαραλαμπούδη.
0: Παιδιά, όχι, ξέρετε. Έτσι όπως το μακροβούτι, και αυτά μου έρθει στο μυαλό για κάποιο λόγο η Τούνη πάλι. Θα πει κάτι για την Τούνη και κόλλησα.
1: Δεν πειράζει.
0: Όχι, ψέματα, γιατί έκανε μακροβούτι τούνη ανάποδο. Το είδατε αυτό?
2: Όχι.
0: Που έκανε ανάποδη κολοτούμπα.
1: Τέλος πάντων, είναι στις Χαλκιδικές στιγμές που θα μας ακολουθούν για πολύ καιρό. Η βόλτα της Καλομήρας και του Γιώργου Μπούσαλη στη Μύκονο.
0: My secret το ζευγάρι combination.
2: It's a mystery for you.
1: Διακοπές στην Ελλάδα και το πιο σπουδαίο σήμερα νέο για ανέργους είναι ότι... Ξέρουμε όλοι ότι ο Justin Bieber με τη Hailey Bieber είναι
0: σπίτι.
1: Ξέρουμε όλοι ότι έχουν νοικιάσει και ένα σκάφος.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό που δεν ξέραμε είναι, Κατερίνα, ότι πριν ένα μήνα ακριβώς, στο ίδιο κρεβάτι έκλανε ο FY με την Αλεξία Κεφαλά.
0: Παιδιά, συγγνώμη, όταν είδα το βίντεο, δηλαδή έκανε η άλλη βίντεο για να πει ότι το ίδιο σκάφος είχαμε και εμείς πριν ένα μήνα.
1: Η Αλεξία έχουν νοικιάσει με τον FY πριν λίγο καιρό. Να κάνουν διακοπές με ένα φιλικό ζευγάρι, το ίδιο σκάφος που έχουν τώρα ο Justin με την Hailey.
0: Το παρατήρησε η Αλεξία από μικρές λεπτομέρειες που είδε στο σκάφος.
2: Ναι, πήγε και το ανέβασε.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, λέει, να μην σας τα απολογώ, εγώ, ο Φίλιππος, ο Justin και η Hailey έχουμε μοιραστεί το ίδιο κρεβάτι.
0: Άκου τώρα, η άλλη τα σκέφτηκε.
1: Αν είναι δυνατόν.
2: Ναι.
1: Αυτά.
2: Δεν έχω νιώσει πιο... Που λέει και μια ατάκα, τέλος πάντων.
1: Τι, πες.
2: Δεν γίνεται να το πω. Θα με κάνω κάτι.
1: Πες το με άλλο τρόπο.
0: Εδώ έχει πει άλλα και άλλα και δεν σε έχουν κάνει κάτι.
2: Τα τέτοια μου λένε.
1: Α, στον κιόνι σου.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Είναι το Papa Outer. Είναι Afro Soul και μας αρέσει πολύ.

0: Golden, και κάποτε έχει φτάσει η ώρα για
1: κακοποιητή για να κερδίσετε τα υπέροχα γυαλιά ή λίγο απάντα οπτικά ζωγράφος. Αρκεί να βρείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα κακοποιήσει ο κακοποιητής μας.
0: Έτοιμος ο κακοποιητής μας?
2: Yep.
3: Με βγάζεις έξω από τα συνηθισμένα. Θέλω να με ξαπλώνεις δίπλα σου μέχρι να σβήσουμε για πάντα. Στην κόψη του μαχαιριού σου, μεθυσμένος από το κλίμα σου. Κλίμα, τι είναι, σαν μπέλη. Οι άγγελοι στα σύννεφα ζηλεύουν, βλέποντας τι βρήκαμε. Κρύωσες καλέ?
1: Κρύωσα λίγο. Προσπαθώ να ζεστάνω τα χέρια.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι το οποίο ψάχνουμε. Τηλεφωνείτε τώρα στο 2310-232-908. Είναι πολύ γνωστό ξένο τραγούδι. Το έχουμε κάνει εδώ μια κακοποίηση στα ελληνικά. Μας λέτε τον τίτλο και παίρνετε τη γυαλάρα, την ωραία, τη στυλάτε την καλοκαιρινή από τα οπτικά ζωγράφος. Γεια σας.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας?
4: Στέλλα.
0: Γεια σου. Έχουμε παίξει τα κοντά?
4: Ορίστε.
0: Έχουμε ξαναπαίξει τα κοντά?
4: Όχι, πρώτη φορά παίζω. Η ξαδέρφη μου έχει παίξει όμως και μου το είπε. Γι' αυτό.
0: Χειροκρότημα στη Στέλλα που παίζει πρώτη φορά. Λοιπόν, Στέλλα, θέλουμε να σου δώσουμε ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Αρκεί να μας πεις τον τίτλο του τραγουδιού.
4: Είναι το Ordinary.
0: Μπράβο! Ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα οπτικά ζωγράφος έγινε δικό σου, Στέλλα.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Όχι, όχι, εμείς ευχαριστούμε, Στέλλα.
1: Όρθι
0: που ακούς Ζου 90,8. Τώρα μένεις στο ακουστικό σου, εμείς σημειώνουμε τα στοιχεία σου. Δεν φεύγεις, έτσι, και πάμε σε ένα μικρό break και επιστρέφουμε.
5: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
6: Crew in the morning. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,
7: η δεύτερη λέξη, αξίνα.
8: Πού να τη βάλω την αξίνα
9: στον κόλο σου? Πιάσατε το υπονοούμενο.
8: Ε, τη Ροζαλία τι έπαθε πάνω στη σκηνή. Έκανε με το, έκανε τσιριό.
1: Πολύ σεξι.
7: Ε, κάτσε ρε φίλε.
1: Έλα ρε, δεν λένε για τσιριό μέσα οι ειδήσεις.
6: Μιλάμε για απίστευτα πράγματα.
10: Απίθανα πράγματα.
1: Πούλησε τις όρχες του για 2,7 εκατομμύρια δολάρια.
11: Τι λέει ο άνθρωπος?
8: Κοίτα, καλά τα έδωσε και εγώ, τόσο να τα δίνω.
7: Πασοκάρα!
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Εσένα θέλουμε. Κάθε πρωί στις 7.
12: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
14: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
13: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
14: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
13: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
14: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
13: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
15: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
13: Σιγά μη τα άφηνα.
15: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
16: Hey, ChatGPT.
17: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
16: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
17: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά ζωγράφος.
16: Γυαλιά ηλίου.
17: Το ίδιο.
16: Φακούς επαφής.
17: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
16: Τι πες?
17: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
16: Οπτικά ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
18: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
16: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
19: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη World έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη World και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
20: Ακούω Ζου και δροσίζομαι.

0: Λοιπόν, έχουμε γκρίνια τώρα. Είναι λίγο κοινότυπο, είναι λίγο κοινότυπο, είναι λίγο φλόρικο, αλλά θα γκρινιάξω γι' αυτό σήμερα. Θα γκρινιάξω για αυτούς τους ανθρώπους, τους φίλους μας, τους καλούς φίλους τώρα, δεν μιλάμε για έτσι. Αυτή την παρέα που τα λαβερίζει από εδώ, από εκεί κοιτάνω κτλ. Οι οποίοι είναι όλη μέρα στο κινητό, έτσι ξεκάθαρα. Βλέπουν πρώτη τα story σου, αλλά δεν σου πατάνε ποτέ like.
1: Τι κακιά κατηγορία αυτή.
0: Πάρα πολύ κακιά κατηγορία. Και να σας πω και κάτι, αντικειμενικά αυτοί οι άνθρωποι είναι ζηλιάριδες.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι.
0: Αυτοί οι άνθρωποι είναι ζηλιάριδες. Είσαι όλη μέρα στο κινητό. Πατάς like όλη μέρα στον Θημιώλα. Δηλαδή κάπου, όπα, δεν γίνεται ρε παιδί μου. Αυτά βλέπουν πρώτοι. Δεν θέλουν, ζηλεύουν.
1: Δεν ξέρω τώρα, Μαργαρίτη, να σου πω για να
0: στο,
1: το λες.
0: Ξέρω εγώ και να το λέω. Λοιπόν, δεν γίνεται τώρα να σου όλη μέρα να βλέπεις like. Όχι.
1: Και άμα πατάει αλλού like και δεν πατάει σε σένα.
0: Έλα παιδιά, σας παρακαλώ
1: όντως.
0: Τώρα. Κακή κατηγορία ανθρώπων. Ενρίκε Ιγκλέσιας. Είναι το Bailando και παίζει στο Zoo.

0: Να Κάρπεντερ και τώρα η Καταρίνα θα μας πει τα ζώδια.
1: Και συγκεκριμένα τα τρία ζώδια που κρατούν μυστικά είναι ο Σκορπιός, το πιο μυστηριώδες ζώδιο. Κρατά τις σκέψεις και τα συναισθήματά του κρυφά και δύσκολα ανοίγεται και δεν προδίδει και τους άλλους.
0: Μόνιμα καταστρώνουν σχέδια, Σκορπιός. Μόνιμα.
1: Ο εγώκερος με την πειθαρχία και την αυτοσυγκράτησή του προτιμά να κρατά τα μυστικά για τον εαυτό του και είναι και ο υδροχός, έχει το δικό του εσωτερικό κόσμο και δεν αποκαλύπτει εύκολα τα μυστικά. Αυτά.
0: Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Εμείς πάλι ανοιχτά βιβλία, ρε παιδί μου. Λοιπόν, satisfy, παιδιά, από Calvin Harris. Κάπως έτσι κλείνει η δεύτερη μας ώρα. Και ερχόμαστε γρήγορα πίσω.

0: σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
2: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in.

0: Take out και delivery.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα λίγο.
2: Εδώ είμαστε. Τρίτη και τελευταία ώρα με τους Troublemakers. Καλησπέρα σε όλους. Η ώρα είναι ακριβώς 6 και εμείς σε αυτή την τρίτη ώρα, παιδιά, έχουμε.
3: Έχουμε ένα νέο τραγούδι να ακούσουμε.
2: Ωραίο.
3: Τούμπανο.
2: Πρατήμια.
1: Έχουμε και τον τρίτο μας διαγωνισμό στις 6.30 για να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο να πάτε στην Επιλέα.
2: Πάρα πολύ ωραία. Και σνεματάκι λοιπόν θα σας στείλουμε. Και επιτυχίες έχουμε και πρόγραμμα έχουμε. The

0: The Weeknd, Cry For Me. Και ζου 90,8 σχεδόν στα 10 λεπτά μετά τις 6.
1: Και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα είστε ιδιαίτερα στάσιμοι στον τρόπο ζωής σας. Αυτό είναι καλό όταν αφορά θέματα τα οποία χρειάζονται βελτίωση και ενίσχυση, αλλά ιδιαίτερα αρνητικό όσον αφορά αλλαγές και στον τρόπο που βλέπετε τα πράγματα. Να πούμε και χρόνια πολλά στον Ακάκιο, στον Αυξέντιο στην Αυξεντία, στον Δρόσο στη Δροσούλα, στον Τίμον στην Τίμα, στην Ειρήνη, στη Χρυσοβαλάντο και στο Χρυσοβαλάντι μας.
0: Άρα γιορτάζει ο Τίμα Μπιλάν. Never, never
1: let you go. Τίμα, πώς το λένε, Τίμα.
2: Γιορτάζει και ο Βαλάντης, ο Θράσας, Ερκουσίνα.
1: Ναι, αυτός.
2: Βρείτε μας social, παντού έχουμε το Zoo Radio και φυσικά μας ακούτε από παντού, από το zooradio.gr.
1: Και ήρθε η ώρα για τις τρεις άχρηστες πληροφορίες. Το πρώτο προϊόν που μπήκε ποτέ σε γραμμωτό κώδικα, σε παρένθεση barcode, ήταν μια τσίχλα. Το 1974 ένας ταμείας σε σούπερ μάρκετ στη ΣΥΠΑ σκάναρε για πρώτη φορά ένα πακέτο τσίχλες Ringleys. Το όνομα, παιδιά, Nintendo είναι πολύ παλαιότερο από τα βιντεοπαιχνίδια. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1889 και αρχικά έφτιαχνε χειροποίητες ιαπωνικές κάρτες παιχνιδιού. Χαναφούντα.
0: Χαναφούντα.
1: Χαναφούντα.
0: Χάνα Μοντάνα.
1: Και επίσης το άρωμα της βροχής έχει όνομα και λέγεται πετριχόρ.
0: Αχ, ναι. Πόσο μου αρέσει αυτό το άρωμα της βροχής, το πετριχόρ.
2: Το έχουμε
0: δηλαδή τώρα θα είμαι στο χωριό και θα λέω αχ, μυρίζει πετριχόρ.
1: Πετριχόρ.
2: Χορ.
1: Χορ.
2: Πετριχόρ.
1: Πετριχόρ.
0: Okay. Μερό, όχι μελού.
1: Μερό.
0: Πετριχόρ. Άρα μυρίζει πετριχόρ. Τι ωραία. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Ευχαριστούμε, Κατερινιό. Πάμε λίγο σε Τζαμάικα.

0: Θέλω να σπίγα λίγο μέχρι το παράθυρο, βρε, να ανοίξει νωρίτερα.
1: Ναι, λίγο να ξεσκάσεις για τόσες ώρες μέσα στο στούντιο.
0: Λίγο να δω ήλιο.
1: Λοιπόν, τι έχουμε, Βασίλη?
2: Από κίνηση είμαστε πολύ καλά, δεν έχουμε κάτι αυτή τη στιγμή.
1: Ωραία, ωραία είναι αυτά.
0: Παιδιά, το φεγγάρι του ελαφιού θα φωτίσει τον ουρανό στις 29 Ιουλίου.
1: 29-28.
0: 29, σήμερα είναι 28. Αύριο δηλαδή.
1: Αύριο έχουμε το φεγγάρι του ελαφιού.
0: Όχι, βλακία. Ναι, σωστά είπα, καλά. 28 έχουμε σήμερα. Παιδιά, θα κορυφωθεί στις 29 Ιουλίου στις 17:37. Τόσο νωρίς.
2: Εσάς σε πειράζει.
1: Εκείνη ώρα θα είναι για κορύφωση το ελάφι. Τι θες τώρα εσύ?
0: 5:30 ώρα. Πολύ νωρίς είναι, ρε παιδιά. Τι λέει?
2: Τόσο είναι. Γιατί δεν έχεις φεγγάρι τη μέρα ξανά?
0: Μάλιστα. Παιδιά, ξέρετε γιατί λέγεται το φεγγάρι του ελάφιου? Γιατί τότε ζευγαρώνουν τα ελάφια.
1: Τώρα είναι η εποχή τους.
0: Τώρα είναι η εποχή τους που ζευγαρώνουν,
1: μωρέ. Μέχρι και τα ελάφια ζευγαρώνουν.
0: Και επίσης το φαινόμενο ανοίγει έναν εντυπωσιακό αστρονομικό μήνα με την έκλειψη ηλίου στις 12 Αυγούστου, τις Περσίδες και τη βαθιά μερική έκπληξη της Σελήνης στις 28 Αυγούστου. Σε ένα μήνα δηλαδή. Τι όμορφα, μου αρέσουν αυτά τα φαινόμενα.
1: Ωραία είναι.
2: Πού φαίνεται, Μαρή?
1: Λοιπόν, ωραία, αύριο έχουμε το φεγγάρι του ελαφιού. Έτσι, οπότε να έχετε το νου σας. Τώρα έχουμε όμως Μαντόνα και Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Είναι το Bring Your Love, Βασίλη.
2: Oh yeah.

0: Υπέροχο Αντρές από Σόμπρος στο Ζωή 90,8 και στη στιγμή που θα παίξουμε.
1: Θα του βάλουμε νεύτη βασικά για να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο να πάτε θερινό σινεμαδάκι και συγκεκριμένα στο Σινέπιλεα. Αρκεί να βρείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα ακούσετε με διπλάσια ταχύτητα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τραγούδι. Εσείς τηλεφωνείτε από τώρα στο 2310-232-908 για να μας πείτε σε ποιο τραγούδι βάλαμε νεύτη σήμερα. Κανονικά Minions. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι, παιδιά. 2-3-10-2-32-9-08 είναι το τραγούδι στο οποίο έχουμε βάλει νεύτη. Έτσι το έχουμε βάλει δηλαδή πιο γρήγορα να παίζει. Μας λέτε τον τίτλο και εμείς χαρίζουμε ωραία διπλά εισιτήρια για να πάτε ένα υπέροχο σινεμαδάκι θερινό. Μπορείτε να δείτε και την Οδύσσια που γίνεται χαμός τώρα. Έχει σπάσει, λέει, ταμεία. 2-3-10-2-32-9-08 αυτό είναι το τραγούδι που ψάχνουμε. Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας.
2: Καλησπέρα, Ιωάννα ονομάζομαι.
0: Γεια σου Ιωάννα μου γλυκιά, από πού μας τηλεφωνείς?
2: Από Θεσσαλονίκη.
0: Τέλεια, έχεις καταλάβει ποιο τραγούδι ψάχνουμε για να στείλουμε ωραίο θερινό σινεμαδάκι?
2: Βέβαια, βέβαια, είναι του Bad Bunny, το Nova Yolks.
0: Μπράβο. Υπέροχο σινεμαδάκι θερινό στο Σινέπιλεα, Ιωάννα μου. Να δεις μια ωραία ταινία από εμάς με πολύ αγάπη.
2: Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Όρθι.
0: Που ακούς Ζου 90,8. Τώρα μένεις λίγο στο ακουστικό σου για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου και εμείς πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
4: Λίγο μετά τις 6:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
6: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Για να μπείτε στην κλήρωση, γύρω σε κανένα.
7: Γύρω με απ' όλα.
8: Ρε, πας καλά.
7: Πώς σου φεύγει ένα μωρό, ρε παιδί μου, αλλά δεν το έχεις ευχαριστηθεί ολόκληρο.
9: Στο κλείσμα,
7: 5-6 νύχτες ακόμη να σε γαργαλίσει.
9: Στο!
10: Όχι τόσο μαύρη αγόρι.
11: Σοκολάτα με γεύση μπουκάτσα.
7: Μπουκάτσα.
11: Μπουκάτσα.
7: Μπεκάτσα.
9: Προσοχή, ρε μα.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
12: Good morning, everybody.
6: Κάθε πρωί στις 7.
13: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
15: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι.
16: Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
17: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.

0: Λοιπόν, παιδιά.
1: Τι, σοβαρό
0: θέλω
1: θέμα.
0: Θέλω λίγο προσοχή σας, έχουμε το σοβαρό. Νάτος κι άλλος, χώθηκε.
1: Άντε από εκεί τώρα, κουμάντα στα σπίτια σας.
0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε λίγο σοβαρό θέμα της ημέρας.
1: Ποια φόρεσε και τι μαγιό.
0: Απλά θα σε παρακαλέσω για χιλιοστή φορά, μην με διακόψεις.
1: Δεν θα σε διακόψω.
2: Α, σου πω κάτι, άστο να τα πει, μπας και
0: τελειώσει. Ναι, άστο να τα πω.
1: Καλά.
0: Η Αθηνά Οικονομάκου έκλεψε τις εντυπώσεις με το μεταλιζέ μπικίνι της, απολαμβάνοντας βουτιές και παιχνίδια στη Μύκονο μαζί με τον Μπρούνο Τσορέλα και τα δύο παιδιά. Οι τρεφερές εικόνες του ζευγαριού και το οικογενειακό άλμπουμ από την παραλία πραγματικά ξεχώρισαν. Μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις, η Αθηνά συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Μύκονο, γεμίζοντας ημέρες με ήλιο, θάλασσα, όμορφες στιγμές και αγαπημένους ανθρώπους.
1: Παρένθεση λίγο, παρένθεση. Επαγγελματικές υποχρεώσεις. Έχει επαγγελματικές υποχρεώσεις. Συνέχεια διακοπές είναι, εντάξει, συγγνώμη, κλείνω.
0: Δεν έχει ρούχα, δεν, δεν δουλεύει, ρούχα. Δεν είναι ηθοποιός.
2: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις έχουν Αθηνά Οικονομάκου.
0: Παιδιά, δηλαδή γίνεστε γραφικοί με την Αθηνά. Η παρέα πέρασε αρκετές ώρες δίπλα στη θάλασσα, αφήνοντας για λίγο στην άκρη το απαιτητικό πρόγραμμα της καθημερινότητας Αθηνάς και έτσι από. Και έτσι απόλαυσε την ξεγνιασά των καλοκαιρινών διακοπών. Για την ημέρα της στην παραλία, η Αθηνά επέλεξε ένα ιδιαίτερο καφέ μπικίνι με μεταλλική όψη και κορδόνια που αγκάλιαζαν όμορφα τη μέση της. Το εντυπωσιακό σχέδιο αναδείκνυε την καλλίγραμμη σιλουέτα της, ενώ η ίδια ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μεγάλα φουτουριστικά γυαλιά ηλίου, λεπτά κοσμήματα και τα μαλλιά της ελεύθερα σε χαλάρους κλιματισμούς, ενώ έπνεε το. Γιατί γελάτε!
2: Ξέρεις τι έχω παρατηρήσει.
0: Για ποιο λόγο γελάτε.
2: Με την Αθηνά Οικονομάκου.
0: Παρακαλώ.
2: Ότι. Τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ναι, λέμε ότι κάνει διακοπές για να χαλαρώσει τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.
0: Παιδιά, ακούστε το.
2: Είναι φοβερό.
1: Να πω λίγο κάτι. Πιστεύω ότι έχει επαγγελματικές υποχρεώσεις για να χαλαρώσει τις.
0: Παιδιά, ακούστε λίγο. Μπορεί εκεί που αναγκάζεται να πηγαίνει σε αυτά τα πεντάστερα ξενοδοχεία, η κοπέλα να πάει για δουλειά. Δηλαδή να πρέπει να κάνει κάποια stories, κάποια βίντεο κτλ.
1: Κλείνουμε.
0: Δεν κλείνουμε. Θα ήθελες. Έχεις άλλα τρία τραγούδια. Είναι το Μιτσίκο και παίζει τώρα στο Ζου 90.

0: παιδιά, αυτό ήταν τα μαζεύουμε. Φεύγουμε! Άιντε, άλλες τρεις εκπομπές μείνανε. Έλα, έλα. Γεια σου Γιώργο, καλά. Λοιπόν, παιδιά, έρχεται ο Πέτρος Σοβιανίδης.
1: Σκάψε.
0: Θα πεθάνω. Το βράδυ κλείνουμε την Έλληνα τη Ρόκα. Και αύριο το πρωί δεν ξεχνάμε φυσικά το καλύτερο πρωινό σε αυτή την πόλη. Bill Nighy and the Boss Crew in the morning με τον Bill Nighy, τον Σκάτς και την Νάνση Βλάχου.
1: Εμείς... Είδες όμως, το επιβεβαίωσε και η Πινελόπη.
0: Βέβαια, είδες. Βέβαια. Να στείλω χαιρετίσματα, άσε με. Και στη γυναίκα θέλω. Λοιπόν, παιδιά, εμείς θα είμαστε εδώ στις 4 αύριο πάλι, έτσι. Δηλαδή, Μαργαρίτη και Χαγιάς, Βασίλης Βαρζάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη, δυστυχώς. Τελευταία εκπομπή.
2: Υπομονή, δύο εκπομπές ακόμα να τη δούμε και τα λέγαμε.
0: Τι υπομονή με το βάλεις στους 28 σήμερα.
2: 28 το βάλεις.
0: Μέχρι και αυτός που κρυώνει είπε φτάνει, νησάφ.
2: Μα σε κάποια δόση αρχίζω και νιώθω δυσφορία.
0: Ναι, ήρθε αυτή ξεβράκο, τι την πληρώσουμε εμείς.
2: Και λέω τι έγινε. Ποιος με άνοιξε τις πύλες κολάσσος
0: ξαφνικά. Κρύωσαμε, λέει.
2: Και το βλέπω στο 28.
0: Ναι.
2: Αν ανοίξω το παράθυρο, εγώ έξω ρε φίλε.
0: Τα μέλες κάνει υπομονή. Τρεις εβδομάδες εδώ χωρίς air condition.
1: Εγώ είμαι από κάτω και

0: Σάμνα X Primer. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Σάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
1: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
11: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
12: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
13: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
11: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
14: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και

0: Αλέξανδρος Ζηφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Έλα καλησπέρα, ήρθε η όμορφη Τρίτη. Εδώ είμαστε, Ζου 90,8 και Ζου Χαλκιδικής 99,5, ο ήχος του καλοκαιριού. Εγώ είμαι ο Πέτρος Ζηφιανίδης, αυτό είναι το Ζου Φαν, γιατί να έχεις φαν είναι το παν και μαζί θα πάμε μέχρι και τις 9. Λοιπόν, σας φέρνω μουσικά νέα, θα δούμε τα charts του Billboard, θα σας πω τα σχόλιά μου για την Οδύσσια του Νόλαν και 8.30 ώρα έχουμε το Track of the Day. Τώρα όμως έρχεται το Hit List. Πάμε να ακούσουμε μαζί τις 10 μεγαλύτερες επιτυχίες της πόλης και στο νούμερο 10 θα ακούσουμε το Upside Down. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε!
0: Zoo Radio. The Hit List.

0: νούμερο 6 για Just The Way You Are από Milky σε remix του David Guetta, τώρα στο hit list εδώ στον Zoo 90,8. Κυκλοφόρησε 1η Μαΐου και αναβιώνει το κλασικό dance κομμάτι της δεκαετίας του 2000 με ένα γαλλικό house groove και φυσικά έχει samples από το τραγούδι Music Sounds Better With You των Stardust. Λοιπόν, ελάτε να μου κάνετε παρέα στο Viber, στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6931-908-908. Αύριο βλέπω πως ευτυχώς θα έχουμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας, θα φτάσει max στους 33 βαθμούς, ενώ θα έχουμε και ένα ωραίο αεράκι περίπου 3 με 4 μποφόρ. Πάμε στο νούμερο 5, τώρα θα ακούσουμε το αγαπημένο Per Sempre Si.
1: Νούμερο 5.

0: Ξεχυλίζει ενέργεια αυτό το τραγούδι. Ήταν το Papa Ute Afro Soul από Mickey's Mind και Chill 77 στο νούμερο 2 του Hit List εδώ στον Zoo 90,8. Και στο νούμερο 1 σας φέρνω ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Θα ακούσουμε το New Religion από BB Rexha. Κυκλοφόρησε στις 6 Μαρτίου και χαρακτηρίζεται από έντονο ρυθμό και σύγχρονη dance αισθητική. Στο τραγούδι φυσικά συμμετέχει και το βρετανικό συγκρότημα ηλεκτρονικής μουσικής Faithless, ενώ το κομμάτι περιλαμβάνει στοιχεία από τη θρηλυκή επιτυχία τους Insomnia.
1: Νούμερο 1.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,
2: η δεύτερη λέξη αξίνα.
3: Πού να τη βάλω την αξίνα
4: στον κόλο.
5: Πιάσατε το υπονοούμενο.
3: Ε, τη Ροζαλία τι έπαθε πάνω στη σκηνή. Έκανε με το, έκανε τσιριό.
6: Πολύ σεξι.
4: Ε, κάτσε ρε φίλε.
7: Έλα ρε, δεν λένε για τσιριό μέσα οι ειδήσει.
1: Μιλάμε για απίστευτα πράγματα.
8: Απίθανα πράγματα.
7: Πούλησε τους όρχες του για 2,7 εκατομμύρια δολάρια.
9: Τι λέει ο άνθρωπος.
3: Κοίτα, καλά τα έδωσε κι εγώ, τόσο να τα δίνω.
4: Ω, πασοκάρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
10: Εσένα θέλουμε.
0: Κάθε πρωί στις 7.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Εκπτώσεις έως 70% μόνο στα Mosaic Stores.
10: Mosaic Store!
11: Το καλοκαίρι τώρα συμφέρει περισσότερο, με μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση, φουσκωτά, είδη παραλίας και πολλά ακόμα. Πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
13: Τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
15: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
8: Η καλύτερη παρέα σας, Ζου 90,8 και Ζου Χαλκιδικής 99,5, ο ήχος του καλοκαιριού. Εγώ είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9. Καλησπέρα στην Αθανασία, στον Αλέξανδρο, στον Θωμά, τον Παύλο, τον Κωνσταντίνο, την Ειρήνη. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Λοιπόν, όσοι είστε στον δρόμο αυτή τη στιγμή, να σας πω πως δεν έχουμε καθόλου κίνηση, μόνο μικροκαθυστερήσεις σε κάποια σημεία, αλλά κατά τα άλλα όλα είναι τέλεια. Lady Gaga, Bruno Mars έρχονται τώρα στον Ζου με το Die with a Smile. Απολαύστε.

0: Αυτή είναι η BTS. Αυτό είναι το Swim, η τεράστια επιτυχία τους. Και το ακούσατε μόλις εδώ στον Zoo 90,8. Και πόσο χαιρόμαστε όταν έρχεστε και μας βλέπετε από κοντά. Έχουμε μαζί μας τον Χριστόφορο και τη Μέρη. Πείτε μια καλησπέρα, ρε παιδιά.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Αχ, τι ωραίες φωνούλες. Λοιπόν, χαιρόμαστε πολύ και ειδικά άμα μας φαίνεται και παγωτίνια ακόμα περισσότερο. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν θα τα δώσω στους άλλους, να ξέρετε, μόνο σε μένα. Λοιπόν, να σας πω τώρα από σήμερα 28 Ιουλίου γιορτάζουν ο Ακάκιος, η Ακακία, ο Χρυσοβαλάντης και η Χρυσοβαλαντία και ακόμα 15 ονόματα. Οπότε χρόνια πολλά σε όλους. Και επίσης να σας πω πως επιτέλους πήγαμε να δούμε την Οδύσσια του Νόλαν. Να ξέρετε, είναι διασκευή. Μην πάτε προκατηλημένοι και περιμένετε να βρείτε ακρίβειες με το original κείμενο. Ο Νόλαν πάντως πρέπει να πω ότι καταφέρνει και μεταφέρει την ουσία του έργου και αναδεικνύει όλα τα νοήματά του. Οπότε μου άρεσε πολύ και σκέφτομαι να πάω να το ξαναδώ. Miley Cyrus έρχεται τώρα με το Flowers και εγώ επιστρέφω σε λίγο με τη δεύτερη ώρα του Zoo Fun, φυσικά εδώ στον Zoo 90,8. Μην πάτε πουθενά. We

0: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα, μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα.
1: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πεντανόστιμη.
0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Hey, ChatGPT.
5: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
4: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
5: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
4: Γυαλιά ηλίου?
5: Το ίδιο.
4: Φακούς απαφής?
5: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
4: Τι είπες?
5: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
4: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
6: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
4: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
7: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt. Για όλο τον Ιούλιο, μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
8: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

0: επιτυχίες.
1: Πολύ σωστά, εδώ είμαι στη θέση μου. Αυτός είναι ο Ζου 90,8 και Ζου Χαλκιδικής 99,5, The Sound of the Summer. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε με τη δεύτερη ώρα του Ζου Fan. Τι σας φέρνω στη συνέχεια? Εννοείται θα δούμε τα updates που έχουμε από τα κορυφαία charts του Billboard και 8,5 ώρα σας φέρνω και το track of the day. Προς το παρόν όμως πάμε να ακούσουμε επιτυχίες. Έρχονται 10 επιτυχίες non-stop χωρίς καθόλου διαφημίσεις και αμέσως τώρα σας φέρνω την τεράστια επιτυχία της Σακίρα και του Burna Boy, τον ύμνο του φετινού Μουντιάλ, το Die Die, και παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Ζου.

2007, αυτή ήταν η Ριάννα με το Don't Stop the Music εδώ στον Zoo 90,8. Και ώρα να δούμε τώρα τι γίνεται στα charts του Billboard. Στο Hot 100 η Ella Langley πέτυχε ένα αξιοσημείωτο ορόσημο. Έμεινε για 15η εβδομάδα στο νούμερο 1 με το τραγούδι της Choosing Texas. Και έτσι έγινε το διαχρονικότερο νούμερο 1 από γυναίκα, το οποίο μάλιστα δεν είναι τραγούδι εορτών. Έτσι ξεπέρασε οπότε και την Mariah Carey και την Whitney Houston. Στο νούμερο 1 του Billboard 200 τώρα έκανε ντεμπούτο η Gracie Abrams με το υπέροχο νέο της άλμπουμ Daughter from Hell. Στην κορυφή τόσο του Global 200 όσο και του Global 200 Excluding United States of America παρέμεινε το Die Die από Shakira και Burna Boy για τρίτη και πέμπτη εβδομάδα αντίστοιχα, ενώ τέλος πρώτος πήγε στη λίστα του Artist 100 ο Morgan Wallen. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον υπέροχο Harry Styles με το American Girls. Παίζει πολύ δυνατά για όλους εσάς εδώ στον Zoo.

Έχουμε το ηλιοβασίλεμα, αλλά ακούμε και αυτή την κομματάρα και είναι υπέροχο το συνέστημα. Billie Eilish και Birds of a Feather τώρα στον Zoo και τώρα στο Track of the Day σας φέρνουν μια εκρηκτική συνεργασία με ελληνικό άρωμα. Οι Playmen, ο Μαράση και η Ελένη Φουρέιρα ενώνουν τις δυνάμεις τους στο πιο δυνατό anthem του φετινού καλοκαιριού, το Tulum. Πρόκειται για ένα κομμάτι που συνδυάζει ethnic vibes, dance ρυθμούς και καλοκαιρινή αισθητική, ενώ φυσικά στα φωνητικά η Ελένη Φουρέιρα δίνει τη χαρακτηριστική έντασή της με την οποία πάντα καταφέρνει και ξεχωρίζει. Track of the Day. Track of

0: Τετάρτης, 8.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Για να μπείτε στην κλήρωση, γύρος σε κανένα.
6: Γύρος με απ' όλα.
7: Ρε, πας καλά.
8: Πώς σου φεύγει ένα μωρό, ρε παιδί μου, αν δεν το έχεις ευχαριστηθεί ολόκληρο.
6: Στο κλείσμα,
8: 5-6 νύχτες ακόμη να σε γαργαλήσει.
7: Στο! Όχι τόσο μαύρη αγόρι.
9: Σοκολάτα με γεύση μπουκάτσα.
6: Μπουκάτσα.
9: Μπουκάτσα.
6: Μπεκάτσα.
7: Προσοχή, ρε μα.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
10: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
12: Και 38 δείχνει ακριβώς το ρολόι μου. Εδώ είμαστε φυσικά στον Ζου 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Καλησπέρα και στον Αλέξανδρο και στην Χριστιάνα και στην Ανατολή. Τι ωραίο όμορφα. Τι ωραίο όνομα, με συγχωρείτε. Λοιπόν, δεν ξεχνάτε, εννοείται κάθε πρωί ακούτε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning και παίζετε 8 και 20 και 10 και 20 το αγαπημένο Beat the Bomb για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Αυτό που σας φέρνω τώρα είναι υπέροχο. Είναι το Let Me Be από The Second Voice και παίζει φυσικά εδώ στον Ζου.

0: Μοναδική συνεργασία. Τέιμιν Πάλα και Τζέννη ήταν το Dracula εδώ στον Ζου 90,8. Και πριν σας αποχαιρετήσω, σας φέρνω ένα ολόφρεσκο νέο. Η Miley Cyrus άλλαξε αρχικά δισκογραφική και μετά ανακοίνωσε πως είναι κοντά στο να ολοκληρώσει το 10ο της άλμπουμ, το οποίο, όπως δηλώνει η ίδια, θα είναι ένα υπέροχο love story. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Πέτρος Σοφιανίδης, Over and Out. Στην παρέα σας έρχεται η μοναδική Έλενα Ρόκα με τα Zoo Nights, που θα σας κάνει παρέα μέχρι και τις 12. Και εμείς φυσικά θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο στις 7 εδώ στο Zoo Fan, γιατί να έχει φαν είναι το παν, το οποίο θα είναι και το σωστό, το ωραίο, το μεσοβδομαδιάτικο. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ με Zoo Around the World και τα τρία κορυφαία τραγούδια του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα φιλιά μου, καλό βράδυ, τα λέμε και πάλι αύριο. Bye bye. Zoo.
1: Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 3. Νούμερο 2.

0: Zoo around the world.
1: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
2: Καραμέλα έβγαζα βρακί και χόρευα.
3: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
1: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
1: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα.

0: να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 με 7, το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: μέση τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά αυτή την Τρίτη, 28 Ιουλίου. Εδώ είμαστε, Ζου 90,8. Θα παίξουμε παρέα τις επιτυχίες για τις επόμενες τρεις ολόκληρες ώρες. 9 παρά 1 είναι σχεδόν η ώρα. Και εγώ είμαι η Έλληνα Ρόκα με τα Zoo Nights. Θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 12. Ξεκινάμε με Moving into the Sun και είναι η πρώτη από τις 10 επιτυχίες στη σειρά που έρχονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Ζου.

πίσω στο 2007 που βγήκε αυτό το τραγούδι Monsoon από τους Tokyo Hotel. Πάρα πολύ ωραίο και το ακούσαμε εδώ στο Zoo Radio. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 12. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. 28 Ιουλίου σήμερα και γιορτάζει ο Ακάκιος, η Ακακία, ο Χρυσοβαλάντης και η Χρυσοβαλαντία. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε τη γιορτή σας λοιπόν και χρόνια πολλά σε όποιον σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Εγώ εδώ είμαι και θα είμαι μέχρι τις 12 και περιμένω τα μηνύματά σας να μου πείτε πώς ήταν η μέρα σας αυτή η τρίτη σήμερα στο Viber 6931-908-908 και φύγαμε τώρα για Gone Gone Gone. Πάρα πολύ ωραίο και παίζει δυνατά στον

Αυτός ήταν ο Bad Bunny και τον ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 12 και να στείλω τώρα τα φιλιά μου στον φίλο μου τον Νικόλα και την Ελένη που μόλις τελείωσαν την προπόνησή τους και εγώ δεν τα κατάφερα να πάω μαζί τους σήμερα γιατί είναι αργά. Αλλά τώρα που λέμε για προπόνηση, αν κάποιος από εσάς θέλει να γίνει επαγγελματίας στο χώρο του αθλητισμού, τώρα μπορείτε να σπουδάσετε προπονητική στις ανώτερες σχολές Α Θεσσαλονίκης με εκπαίδευση στις εγκαταστάσεις της ΧΑΝΘ και εξειδίκευση σε 7-1 δημοφιλή αθλήματα. Μπορείτε να εκπαιδευτείτε δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες και να παρακολουθήσετε εξειδικευμένα σεμινάρια της Ατλέτικο Μαδρίτης για να αποκτήσετε πολύτιμη εργασιακή εμπειρία από τα πρώτα κιόλας χρόνια των σπουδών σας. Καλέστε στο 2310 55 24 06 ή μπείτε στο eekalfa.gr για να εξασφαλίσετε προνομιακά δίδακτρα. Συνεχίζουμε πάρα πολύ ωραία με J-Lo τώρα και Save Me Tonight. Παίζει δυνατά στον Ζου.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,
3: η δεύτερη λέξη.
2: Αξίνα.
4: Πού να τη βάλω την αξίνα
2: στον κόλπο.
5: Πιάσατε το υπονοούμενο.
4: Ρε τη Ροζαλία τι έπαθε πάνω στη σκηνή. Έκανε με το, έκανε τσιριό.
6: Πολύ σεξι.
2: Κάτσε ρε φίλε.
7: Έλα ρε, δεν λένε για τσιριό μέσα οι ειδήσει.
8: Μιλάμε για απίστευτα πράγματα.
9: Απίθανα πράγματα.
7: Πούλησε τους όρχες του για 2,7 εκατομμύρια δολάρια.
10: Τι λέει ο άνθρωπος.
4: Κοίτα καλά τα έδωσε και εγώ τόσο να τα δίνω.
2: Ω, πασοκάρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
11: Εσένα θέλουμε.
0: Κάθε πρωί στις 7.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
13: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
14: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
13: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
14: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
13: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
14: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
13: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
15: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
13: Σιγά μη τα άφηνα.
15: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
16: Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες 34 λεπτά μετά τις 9 και είναι η τελευταία τρίτη της σεζόν. Να θυμίσω, τελευταία εβδομάδα λοιπόν, εγώ είμαι η Έλενα και σε λίγο Papa Ute, Shine και Born with a Broken Heart. Τώρα ακούμε Show Me Love και παίζεις τον Ζου.

Τι ωραίο αυτό το Αβάνα. Πάρα πολύ μου αρέσει και το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Λίγο πριν τις 10 και παιδιά σήμερα είχε πολύ ζέστη μετά από κάποιες μέρες που είχε πέσει η θερμοκρασία. Σήμερα πάλι ανέβηκε κανονικά, είχε έφτασε έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Τετάρτη 29 Ιουλίου βλέπω τα πράγματα λίγο καλύτερα, από 26 έως 32 θα φτάσει η θερμοκρασία και ηλιόλουστη θα είναι η μέρα, όπως και η εβδομάδα θα συνεχίσει κάπως έτσι. Εδώ είμαστε και περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 6931-908-908. Φυσικά να μας βρείτε και στα social, Instagram Papaki Zoo Radio και TikTok Papaki Zoo Radio 908. Για εσάς που είστε Χαλκιδικοί.

0: Hours. Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
1: Προσδοκίες.
2: Πανολευθερία.
1: Πλοπ, πλοπ.
3: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
4: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
3: Δεν ξέρω, σε σένα την αρένα μιλάει το στόμα.
4: Αλήθεια.
1: Εν τω μεταξύ, παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
0: φορά. Τι είπε.
5: Τελικά ποιος ήταν.
1: Μάλλον ο θείος μου.
0: Κατουρίδικα.
6: Troublemakers.
7: Άλλες μπάλε.
6: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Έβδε μαλακά.
6: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
6: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers.
11: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-665590 και στην eFood.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
4: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

0: μέση τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε Ζου 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Η ώρα είναι σχεδόν 10 και είναι τρίτη βράδυ, 28 Ιουλίου, τελευταία εβδομάδα πριν την άδεια την καλοκαιρινή. Θα τα πούμε πάρα πολύ ωραία και σήμερα μέχρι και τις 12. Αυτό είναι το δεύτερο μας μέρος. Έλληνα Ρόκα και Ζου Νάιτ και φύγαμε για ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Ζου.

Τι τραγουδάρα είναι αυτή, ρε παιδιά. Δεν ήθελα να τελειώσει πραγματικά. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Είχα καιρό να τα ακούσω. Maneskin, Begging και το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ελένα και είμαι μαζί σας μέχρι και τις 12. Και να σας πω ότι εκτός από τον Justin Bieber και τη Hailey που ήρθαν για διακοπές στην Ελλάδα και στις Σπέτσες συγκεκριμένα, έχουμε και την Καμίλα Καμπέγιο στην Μύκονο, που και γενικά κυκλοφορεί στις Κυκλάδες, αλλά η βάση της είναι στη Μύκονο και κάνει τις οικογενειακές συστήματα.

άλλο ένα πολύ ανεβαστικό έτσι και καλοκαιρινό τραγούδι τη σεζόν. Λόκο Λόκο και το ακούσαμε στο Zoo Radio. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα μαζί σας μέχρι και τις 12. Και να πούμε τώρα, πολλοί από εμάς μπορεί να έχουμε κουραστεί με τη ζωή στην Ελλάδα και όλο αυτό το αβέβαιο, το ακατάλληλο θα πω εγώ, αλλά εντάξει. Υπάρχει λοιπόν μια λίστα με 10 πόλεις από τις 173 που αξιολογήθηκαν και τις αναφέρει ως τις καλύτερες πόλεις για να ζει κάποιος το 2026. Στην πρώτη θέση είναι η Κοπενχάγη, μετά έχουμε Βιέννη, Μελβούρνη, Σίδνεϊ, που λέει Αυστραλία βλέπω. Συνεχίζουμε με Ζυρίχη, μετά Γενέβη, Οσάκα, Αδελαϊδα, Βανκούβερ και τέλος είναι το Τόκιο. Αυτά είναι τα μέρη με την καλύτερη και πιο βιώσιμη καθημερινότητα στον πλανήτη, σύμφωνα πάντα με τις περιγραφές των κατοίκων. Εσείς πού θα θέλατε να ζείτε, αν είχατε την επιλογή, για πείτε μου στο Viber στο 6931 908 908.

0: Τρίτης, 10.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Για να μπείτε στη κλήρωση, γύρος σε κανένα.
6: Γύρος με απ' όλα.
7: Ρε, πας καλά.
6: Πώς σου φεύγει ένα μωρό, ρε παιδί μου, αν δεν το έχεις ευχαριστηθεί ολόκληρο.
8: Στο φύγε να γραφτώνεις.
6: 5-6 νύχτες ακόμη να σε γαργαλήσει.
9: Στοπ! Όχι τόσο μαύρη, αγόρι.
10: Σοκολάτα με γεύση μπουκάτσα.
6: Μπουκάτσα.
10: Μπουκάτσα.
9: Προσοχή, ρε μα.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
11: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
13: Radio. Είμαστε εδώ και παίζουμε τις επιτυχίες στα 33 λεπτά μετά τις 10. Εγώ είμαι η Αλένα και θα είμαι μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Σε λίγο, Bruno Mars, Alex Warren, Shakira και Burna Boy. Γίνεται ένας χαμός τώρα για τη συνέχεια. Μείνετε εδώ. Τώρα το κλασικό μας, το ωραίο, το πολύ δυνατό Jamaican Bam Bam. Και παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

πιο ωραίο ντουέτο είναι αυτό. Καταπληκτικές φωνές και από Zane και από Sia. Και ήταν το Dusk Down. Εδώ το ακούσαμε στον Ζου 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες παρέα μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Έλληνα και χαμός γίνεται με κινηματογραφικές πρεμιέρες τώρα το καλοκαίρι. Μετά την Οδύσσια που είχαμε πρόσφατα, χθες ήταν και η πρεμιέρα για την ταινία Spider-Man Brand New Day, που είναι το 2. Στο Los Angeles έγινε και πιο εντυπωσιακή από κάθε άλλη φορά, αν με ρωτάτε, ήταν η Ζεντάγια με μια έτσι μαύρη τουαλέτα, τεράστια, ουρές, φαρμπαλάδες, βαθύ ντεκολτέ, χαμός, ήταν φοβερή. Και εγώ θυμάμαι, είχα δει και την πρώτη ταινία που είχε βγει με τον Tom Holland, που φυσικά θα είναι και στην δεύτερη. Οπότε τώρα αναμένουμε για την πρεμιέρα που θα γίνει εδώ στην Ελλάδα μεθαύριο, την 5η 30 Ιουλίου. Συνεχίζουμε εμείς εδώ πάρα πολύ ωραία με Bad Angel. Αυτό διαφημίζει και επιστρέφουμε το τρίτο μας μέρος για σήμερα. Μείνετε μαζί μου.

0: Speakers.
1: Κουνείς και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα έβγαζα βρακί και χόρευα.
3: Αχ, άλλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα.

0: Να σου πω, να έρθει εγώ ψιλογουστάρω, Μιχάλη.
1: Καθημερινά, 4 με 7, το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού. Zoo Radio. Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

Γεια σε όλους τους βραδινούς μου φίλους. Εδώ είμαστε Ζου 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Η ώρα είναι 11 παρά 3 και θα είμαστε παρέα για ακόμη 60 λεπτά. Είναι Τρίτη βράδυ, 28 Ιουλίου. Εγώ είμαι η Έλληνα Ρόχα και αυτά είναι τα Zoo Nights μαζί μέχρι και τις 12. Και φύγαμε για ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία απολύτως διαφήμιση, μόνο στον Ζου.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

ναι, αυτά τα τραγούδια θέλουμε, αυτά μας αρέσουν. Throwback Britney Spears και ήταν το Toxic. Το ακούσαμε φυσικά στο Zoo Radio, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Στα 12 λεπτά μετά τις 11 και είναι το τελευταίο μας μέρος για σήμερα. Παιδιά, τελευταία εβδομάδα Ιουλίου, το λέω και δεν το πιστεύω ότι φτάνει και ο Αύγουστος. Με πιάνει μια μελαγχολία, το έλεγα και χθες. Και θέλω και δεν θέλω, γιατί ναι, μεν ο Αύγουστος είναι από τους αγαπημένους μου μήνες, αλλά είναι και ο τελευταίος του καλοκαιριού. Οπότε είμαι σε αυτό το στάδιο. Αν κάποιος με νιώθει, να μου στείλει μήνυμα εδώ στο Viber 6939-908-908. Έλληνα στην παρέα σας και φύγαμε για Upside Down τώρα. Και παίζει δυνατά στον Ζου.

είναι η Lady Gaga και το Abracadabra εδώ στο Zoo Radio. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι μαζί σας μέχρι το ρολόι να δείξει 12 ακριβώς. Και πάμε τώρα στα νέα της μόδας που δεν τα λέμε και πολύ συχνά. Ο σχεδιαστής Jonathan Anderson ετοιμάζεται να διοργανώσει την πρώτη του επίδειξη μόδας στην Ιρλανδία τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Και συγκεκριμένα θα παρουσιάσει, λέει, την φθινοπορεινή του συλλογή για πολύ γνωστό και πολύ ακριβό γαλλικό οίκο μόδας. Την επίδειξη θα τη φιλοξενήσει η Παλαιά Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Δουβλίνου και αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα παρουσιάσει η κολεξιόν στη χώρα αυτή ο Άντερσον, ο οποίος από ό,τι διάβασα με δημοσιεύματα αναλαμβάνει, λέει, και τον ρόλο διευθυντή δημιουργικού αυτού του γαλλικού οίκου που όλοι ξέρετε. Και αυτά είχα να πω, αυτά μάθαμε για τον Άντερσον. Συνεχίζουμε με Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, και παίζει στον Ζου.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,
2: η δεύτερη λέξη αξίνα.
3: Πού να τη βάλω την αξίνα
4: στον κόλο. Πιάσατε το υπονοούμενο.
3: Ε, τη Ροζαλία τι έπαθε πάνω στη σκηνή. Έκανε με το, έκανε τσιριό.
5: Πολύ σεξι.
2: Ε, κάτσε ρε φίλε.
6: Έλα ρε, δεν λένε για τσιριό μέσα ειδήσει.
1: Μιλάμε για απίστευτα πράγματα.
7: Απίθανα πράγματα.
6: Πούλησε τις όρχες του για 2,7 εκατομμύρια δολάρια.
8: Τι λέει ο άνθρωπος.
3: Κοίτα, καλά τα έδωσε και εγώ, τόσο να τα δίνω.
2: Ω, πασοκάρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
9: Εσένα θέλουμε.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Zoo Radio, we play the hits και είμαστε εδώ για περίπου ένα 20 λεπτό ακόμα με τα καλύτερα που έρχονται. Lay low, Zanando και something on my mind. Έλληνα στην παρέα σας λοιπόν και Σόμπρου τώρα ακούμε Undressed και το ακούμε στον Zoo.

αγαπημένη μας Taylor Swift και Opa Light Ellie, έτσι λίγο πριν σας αφήσω και για σήμερα. Αυτή ήταν και η τρίτη μας παιδιά, 28 Ιουλίου, και αύριο Τετάρτη, μέση της εβδομάδας, μέση της τελευταίας εβδομάδας της σεζόν, εδώ που κάνουμε παρέα τα βράδια μας. Και φυσικά ξεκινάει εδώ στον Zoo στις 7 ακριβώς. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning με Bill Scott και Nancy για 4 ολόκληρες ώρες θα κάνετε παρέα. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9 ακριβώς. Εδώ θα είμαι και θα σας περιμένω να τα πούμε. Zoo Nights μέχρι τώρα και Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο και σας αφήνω με ιταλικό vibe. Per sempre sì. Καλό βράδυ σε όλους και φιλιά πολλά. Γεια σας!

0: Νούμερο 3.
1: Numero 3.
0: Numero 2.
2: The world.
3: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
4: Προσδοκίες.
5: Πανολεθρία.
6: Πλοπ, πλοπ.
7: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
8: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
7: Δεν ξέρω σε εσύ την ώρα να μιλάει το στόμα.
8: Αλήθεια.
4: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
3: φορά. Είπε. Τελικά ποιος ήταν?
4: Μάλλον ο θείος μου.
2: Troublemakers.
9: Βάλε.
10: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
11: Everyday μαλακά.
10: Καθημερινά 4 με 7.
12: It's amazing.
10: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
13: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
10: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού. Zoo.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι, Παναγιωμό! Πλήστε το ραδιοφόνο τώρα!

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Λοιπόν, σημείωσε ένα άσημο. Χακί καφέ.
3: Χακί καφέ, τέλειο. Μ' αρέσει πολύ.
2: Και τέλος, μοβ με ένα άλλο χρώμα είναι φοβερό. Νότες καραμέλας.
4: Ωραία, φίλε, τι είπες τώρα.
2: Νότες καραμέλας.
4: Τι είναι αυτό το χρώμα νότες καραμέλας? Δεν το έχω ακούσει στη ζωή μου ποτέ. Τι νότες καραμέλας είναι αυτό?
3: Πορτοκάλο καφέ.
2: Μπράβο, Νάση μου. Είσαι στη λάτη μοζάτη. Μπράβο, κοριτσάρα.
4: Εγώ νότες καραμέλας μόνο σε καφέ έχω πιει.
2: Αυτό είναι το καινούριο χρωματάκι που παίζουμε τώρα αυτή την εποχή. Να ψάξετε να φορέσετε με νότες καραμέλας.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ρε φίλε.
3: Τι ωραία που το λέει. Επαγγελματικού επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Απ' την άλλη, Ρουσία. Η Ρουσία, γιατί.
4: Η Ρουσία, μωρέ.
5: Αϊ, μωρή Ρούσκα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και

0: τώρα, τώρα έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά.
1: 10 στη σειρά. Let's go.
0: Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Στον Zoo 90,8.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

ραδιόφωνο. Ζου 90,8. Παρέα. Η καλύτερη. Μουσική. Μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Εντάξει, μην ξύνεις μας χάλισο να μην κοιτάς. Δεν μπορώ άλλο πια παραδείγματα. αυτό που έχουμε γίνει, λες και είμαστε αδερφάκια και τα λοιπά. Εντάξει, είπαμε, δηλαδή μέχρι ένα σημείο.
3: Έβγαζε μια φαγούρα.
2: Μέχρι ένα σημείο.
3: Θέλω να μου πείτε, αν σκέφτεστε πώς θα πετάξετε τα ρούχα σας όταν κάνετε σεξ.
2: Την πρώτη φορά που γνωρίζει κάποιον.
4: Θα πρέπει να τα διπλώσω, να τα βγάλω κανονικά, μ' αρέσει. Και το φουτεράκι μου και το τισερτάκι μου.
2: Πού τα κουμπάς η καρέκλα, κανονικά διπλωμένα.
4: Ναι, μη σου πω, μην ανοίξω και σιρτάρι να τα βάλω και μέσα. Αν ο χώρος που βρίσκεσαι είναι σημαζεμένος, δεν μπορείς να πετάξεις τα ρούχα σου.
2: Αυτό τον έχω ικανό να σιδερώσει και πριν φύγει.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: καλοκαίρι. Φουλ καλοκαίρι.
1: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε και στην Ελένη Μενεγάκη. 56 λοιπόν γιόρτασε με τον Μάκη Πανταζόπουλο.
3: Πατζόπουλο.
2: Πατζόπουλο.
4: Περίμενε, αυτή δεν ήταν με τον Ματέο, δεν ήταν παντρεμένη.
3: Ο ίδιος είναι.
4: Ματέο δεν το λέγανε αυτό.
3: Ο Μάκης είναι ο Ματέο.
4: Α, τον βάφτισε Μακή.
5: Ναι, τον πήγε. Πολύ πίθρα και γίνει νουνά.
4: Είναι με αυτόν.
5: Τώρα είναι και σύζυγο και νουνά.
4: Με αυτόν που έχει στην Άδρο τα ξενοδοχεία είναι.
3: Ναι.
5: Καλά, ρε, πού τα ξενοδοχεία, τι λαμόγιο είσαι.
4: Εγώ, ναι, αλλά απλά νόμιζα ότι είναι άλλο άνθρωπο.
3: Όχι,
5: ο ίδιο είναι αυτό.
4: Πέρασε πάρα πολύ όμορφα, πολύ ευχαριστήθηκε. Φύση να δει τα τζουμέρκα, Βασίλη.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

The Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης